0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

ήθελα, σου είπα να μ' απλά ένας φίλος. Υπερδικότητά σου παλεύε τη λύθη κάτω από την πλούτη.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τρίμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Παράλληλα, η κινέζικη πλευρά επιδιώκει χαλάρωση των περιορισμών στην πρόσβαση σε τεχνολογία και τσίπ υπολογιστών, αλλά και τρόπους αποκλιμάκωσης των εμπορικών δασμών μεταξύ των δύο χωρών. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεσμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεσμπολάχ είναι συμβατές με την Αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολή που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εμφανίζονται περιορισμένες. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων παρά τις Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Συζήτηση με τον Euroca Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Συγκλονισμένος δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Η συμμορία διέπραξε συνολικά

0: Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Superstars. Σου είπα φέρτο.
1: Μπήκε και του άρρωσε ο Αγγελάς.
2: Καθάρισε αμέσως, πρώτη θέση, πρώτη πρόκριση. Φέρτο.
1: Άντε με το καλό και στο τελικό.

0: με το καλό να μας το φέρει κανονικότατα. Και νομίζω ότι πια δεν υπάρχουν φαβοροί, φιλενάδα. Το μόνο που έχει μπροστά του Άγγελας
1: είναι ο τελικός.
0: Είναι, ναι. Ναι,
1: Σάββατο.
0: Όχι, θα έλεγα το μόνο που έχει να αντιμετωπίσει ο Άγγελας είναι την δυσπιστία των Βορείων, οι οποίοι σε συμμαχία κάνουν τα κουμάντα τους, το λέγανε νωρίτερα και τα παιδιά, και πάλι υποστηρίζονται εξαντώνοντας όλους τους υπόλοιπους.
1: Φέτος έχουμε ξαναγυρίσει ξανά στο 22 και στις κριτικές επιτροπές. Εκεί έχει πάει πάρα πολύ καλά όλη η προβολή του τραγουδιού. Το έβλεπες και χθες από το κοινό.
0: Λοιπόν, άντε με το καλό. Ανάλυση ιδιαίτερη δεν κάνουμε. Κάναν νωρίτερα η Κατερίνα και ο Διονύσης. Και πραγματικά νομίζω γίναμε όλοι σοφότεροι σε ό,τι αφορά τις πτυχές, τις κρυφές πτυχές ενός διαγωνισμού που, όπως και να το κάνεις, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, αναπτύσσει τις δικές του συμμαχίες, έχει τα δικά του στεγανά, κακά τα ψέματα.
1: Και δεν βέβαια, αυτό δεν έχει αλλάξει.
0: Έχει και
1: όσα χρόνια και να περάσουν, 70 χρόνια συμπληρώνει ο θεσμός.
0: Και έναν απίστευτο ανταγωνισμό, ο οποίος μεταφράζεται με κάθε είδους τρόπο. Να το πω, ας πούμε.
1: Το είδαμε χθες. Τον πρώτο τελικό. Ναι. Την Πέμπτη έχουμε το δεύτερο τελικό. Εκεί συμμετέχει η Κύπρος και τα υπόλοιπα φαβορί που δεν ήταν χθες. Πάντως τα δύο φαβορί που ήταν η δική μας συμμετοχή και της Φιλανδίας καθάρισαν πάρα πολύ γρήγορα.
0: Νωρίς. Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή δύναμη, Earth News Radio ακούτε. Φυσικά ξεκινήσαμε με Άγγελα και με Φέρτο, γιατί είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι από χτες. Και όχι μόνο χαρούμενοι, είμαστε και περήφανοι και είμαστε και αισιόδοξοι ότι τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ καλά το ερχόμενο Σάββατο εκεί στη Βιέννη, διότι ο Άγγελας πραγματικά τα έχει δώσει όλα και η ελληνική αποστολή τον στηρίζει, νομίζω, με τον
1: είναι
0: καλύτερο τρόπο.
1: Το βλέπαμε και χθες στη διοργάνωση, ακούγαμε και την παρουσίαση της εκδήλωσης. Και για να σου πω και κάτι άλλο, ήταν από τις λιγοστές χτεσινές ειδήσεις και σημερινές που μας έφτιαξαν τη διάθεση.
0: Και να μας έρθουν λοιπόν τα πράγματα τόσο γλυκά, ευχόμαστε, όσο οι γλυκερίες που γιορτάζουν σήμερα, που έχουν την τιμητική τους, να ζήσουν να τις χαίρεστε και αυτές να σας χαίρονται. Για γενικά να χαιρόμαστε ο ένας τον άλλον. Σήμερα Τετάρτη, 13 Μαΐου του 2026, Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Σήμερα που είναι και Παγκόσμια Μέρα Χούμου.
1: Σου αρέσει το χούμου.
0: Εμένα μου αρέσει το χούμου.
1: Πολύ.
0: Είναι τα ρεβίθια.
1: Δηλαδή, καλεσμένα ρεβίθια. Με πολύ κύμινο και διάφορα άλλα, λεμόνι. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Είναι βέβαια καμιά φορά όταν πάμε σε κανένα λιβανέζικο εστιατόριο να το φάμε. Το χρυσοπληρώνουμε και λέμε καλά, ρε παιδιά. Πήγαν εκεί τα ρεβίθια.
1: Να το φτιάξω εγώ. Δεν λες
0: τα ρεβίθια.
1: Να το φτιάξω εγώ.
0: Α, μπράβο, μας λέει ο Γιάννης, μας ενημερώνει ότι επειδή έχει ταχύνη μέσα.
1: Καλά, ναι.
0: Τσιμπάει.
1: Τα πάντα
0: λίγο
1: είναι ακριβά στο εστιατόριο.
0: Τσιμπάει, ναι, καλά λέει.
1: Και η ντοματοσαλάτα, να μου πει και η ντομάτα που έχει μέσα, ακριβή είναι. Απορώ και δεν υπάρχει όμως και διεθνή ημέρα σοκολατίνας, κέικ.
0: Υπάρχουν διεθνείς μέρες.
1: Οι Αμερικάνικοι δεν γιορτάζουν αυτά. Εμείς δεν υπάρχει. Εμείς τα χάνουμε.
0: Εμείς χανόμαστε στη μετάφραση.
1: Εγώ είμαι στη διεθνή ημέρα της σοκολάτας πάντα. Προσιλωμένη.
0: Λοιπόν, προσιλωμένη. Ο Γιάννης Πρίντες λοιπόν ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Γιάννη Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Και Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και βεβαίως όλοι και όλες εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Με δύο τρόπους. Η πρώτη επιλογή μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News, μία radio ή άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Πληκτρολογείς πρωινές διαδρομές, είτε με ελληνικά είτε με λατινικά στοιχεία, και μας εντοπίζεις και μας στέλνεις το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σου, την κριτική σου, τις φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε και ας περιμένουμε όλες και όλους. Να πούμε ότι σήμερα, εντάξει, εμείς το σαν σήμερα το αφήνουμε τη δόξα του σαν σήμερα σε άλλες εκπομπές. Το πρωί στα παιδιά, την Κατερίνα και τον Διονύση, και το απόγευμα σταθερά στον Ανδρέα.
1: Βέβαια. Ο Ανδρέας κάνει τις δικές πιο πολύ μουσικές επιλογές,
0: ναι,
1: από το σαν σήμερα.
0: Λοιπόν, αλλά δεν μπορούμε να μην πούμε ότι σαν σήμερα συνέβη ένα γεγονός που άλλαξε τη μοίρα εκατομμυρίων γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο και εξακολουθεί. Σαν σήμερα το 1883, δηλαδή πόσα χρόνια πίσω, κάνετε τον λογαριασμό, γεννήθηκε ο Γιώργος Παπανικολάου. Ο εφευρέτης του γνωστού Test Pap, ο γνωστός ένας γιατρός, ο οποίος έσωσε και σώζει ζωές, έτσι.
1: Βέβαια, 140...
0: Θα σου πω τώρα, γιατί εγώ έχω εδώ το κομπιουτερ, 143 χρόνια. 143 χρόνια.
1: Φαντάσου, ε.
0: Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος.
1: Το οποίο δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα επιστημονικά.
0: Έχουν βρει, έχουν βρει διάφορα πράγματα.
1: 143 χρόνια.
0: Αλλά
1: είναι 143 χρόνια.
0: Η βάση παραμένει η ίδια.
1: Εκατομμύρια ζωές γυναικών σώθηκαν.
0: Αναρωτιέμαι, χωρίς καμία διάθεση, χωρίς ίχνος, πιστέψτε με, λαϊκισμού, είναι αυθεντική απορία μου. Αυθεντική, πολύ βαθιά, πολύ έντονη και πολύ ανθρώπινη. Πώς θα ένιωθε ο Γιώργος Παπανικολάου, ο κορυφαίος αυτός Έλληνας ερευνητής, γιατρός ερευνητής, που είχε την ευτυχία να τιμηθεί εν ζωή, έτσι, όλες οι τιμές το απονεμήθηκαν εν ζωή, ευτυχώς, από τις λίγες περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πώς θα ένιωθε αυτός ο σπουδαίος επιστήμονας αν έβλεπε την κατάσταση των ελληνικών πανεπιστημίων σήμερα. Αυτός βέβαια διέπρεψε στις ΗΠΑ, είναι γεγονός. Αλλά πώς πραγματικά είναι μια απορία έτσι που έχω, πώς θα ένιωθε ο άνθρωπος αυτός και άλλοι κορυφαίοι Έλληνες επιστήμονες που διέπρεψαν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
1: Που διαπρέπουν τώρα σε ξένα πανεπιστήμια.
0: Ναι.
1: Να σου μιλήσω και για Έλληνες φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν σε ξένα πανεπιστήμια.
0: Ο Παπανικολάου, πρέπει να σου πω, γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε ηλικία 15 ετών. Και αποφύτησε το 1904 με άριστα. Αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ρίστε με παρόδο, κλείνουμε το κεφάλαιο.
1: Και σας δίνουμε και κάνουμε σας δίνουμε μια ιδέα για το τι θα συζητήσουμε στη συνεντεύξη μας και κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Αυτό το οποίο συνέβη χθες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μόνο δάκρυα μπορεί να προκαλέσει και πάρα πολύ έντονο προβληματισμό. Θέλω να πιστεύω, ιδιαίτερα στους επαείοντες, με έναν εκ των οποίων θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια.
1: Θα μιλήσουμε και με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και πολιτικά θα συζητήσουμε το θέμα.
0: Ναι.
1: Γιατί προφανώς υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Το θέμα της ασφάλειας των πανεπιστημίων ήταν από τα βασικά προτάγματα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Και βλέπουμε ότι κατά ένα φοβερό τρόπο
1: επιστρέφουμε σε αυτή τη συζήτηση.
0: Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές για άλλη μια φορά, όχι μόνο λόγω των αθλειοτήτων που συνέβησαν χτες στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, εκεί που αντεξουσιαστές επιτέθηκαν σε αριστερούς φοιτητές και μάλιστα με τέτοια γριάδα που δεν συναντάς πια ούτε στα γήπεδα.
1: Βέβαια. Δηλαδή, σε φοιτητές στον ΕΑΚ επιτέθηκαν με καπνογόνο μέσα στο Πανεπιστήμιο.
0: Καλά, δεν είναι μόνο καπνογόνο.
1: Με τραυματισμούς, ρόπαλα.
0: Έχουν μεταφερθεί, έχουν σπάσει τα δάχτυλα μια κοπέλα. Δηλαδή χτυπούσαν αδιακρίτως έτσι, επί άντρες, γυναίκες, κορίτσια, αγόρια.
1: Στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής είχαμε περιστατικό λίγο αργότερα.
0: Νομίζω ότι τα ουριαχτά τα οποία ακούγονται στο βίντεο, το οποίο προβλήθηκε από τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, τα ουριαχτά των φοιτητριών την ώρα της επίθεσης δίνουν σε όλη τη διάσταση το μέγεθος της φρίκης που βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι, ανυπεράσπιστοι εντελώς, μέσα σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα το οποίο για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ξέφραγο αμπέλι. Μου κάνει τρομερή εντύπωση η αυταρέσκεια των αρχών, οι οποίες είπαν ότι έδρασαν πάρα πολύ γρήγορα, αμέσως μόλις ειδοποιήθηκαν ότι έγινε ό,τι έπρεπε. Φαντάσου και να μην είχε γίνει.
1: Να προσθέσω άλλο ένα περιστατικό στην εικόνα. Θυμόμαστε όλοι το περιστατικό με τον Πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, τον κύριο Μπουραντώνη.
0: Πριν καταλήξουμε εκεί, να πούμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια μέρα είχαμε και δεύτερο περιστατικό, όπως είπε, στη
1: το
0: Δυτική Αττική.
1: Δυτικής Αττικής.
0: Και εντάξει, επίσης δεν άνοιξε ρουθούνι. Δεν ξέρω αν άνοιξε μέσα κανένα ρουθούνι, ενώ πολιτικά δεν άνοιξε κανένα ρουθούνι. Ενώ βέβαια, σε ό,τι αφορά την περίπτωση του κυρίου Μπουραντώνη, έχουμε μια απόφαση που αν μη τι άλλο σοκάρει, αθώθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι, διότι λέει δεν υπήρχαν επαρκείς ενδείξεις ενοχής. Δεν ξέρω ποιες μπορεί να ήταν οι επαρκείς ενδείξεις ενοχής, δεν παρακολούθησα, να είμαι ειλικρινής, στη δίκη, αλλά κάποιος δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του. Οι ιδιοκτικές αρχές, οι οποίες έπρεπε να εντοπίσουν αυτούς τους οποίους διέπραξαν αυτή την ατιμία και αυτή την αθλειότητα και δεν το έκαναν. Ή η δικαιοσύνη δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά
1: της. Δεν πάει καλά,
0: κάτι δεν πήγε καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, και εδώ κάτι δεν πήγε καλά.
0: Λοιπόν, και θα μου πεις τώρα, είναι δυνατόν να ασχολούμαστε ακόμη με τέτοια ζητήματα όταν έχουμε πράγματα και θάματα διαφορετικά, ας πούμε, να κυριαρχούν στο προσκήνιο, για παράδειγμα, λέω εγώ. Έχουμε μια δεύτερη μετοπική σύγκρουση, αντιπαράθεση για το θέμα των παρακολουθήσεων ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Έχουμε
1: τις διεργασίες των κομμάτων, τα νέα κόμματα, την ανασύνταξη ακριβώς του πολιτικού σκηνικού, περιμένοντας 2-3 να βάλει ερωτηματικό νέα κόμματα.
0: Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό το τοπίο έχουμε και αυτό το...
1: Αυτή την αυτοκτονία. Το δύο κοριτσιών.
0: Το αδιανόητο συμβάν, το οποίο συνέβη χτες στην Ηλιούπολη, το οποίο μας έχει παγώσει, μας έχει σοκάρει όλους. Υπάρχει μια δημοσιογραφική αρχή μια αρχή η οποία βασίζεται στον κώδικα της δημοσιογραφικής οντολογίας που λέει ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με αυτοχειρίες. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και ευαίσθητη υπόθεση και νομίζω ότι αυτή την αρχή τις περισσότερες φορές, τις συντριπτικά περισσότερες φορές και τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης την ακολουθούν όχι μόνο εξαιτίας της ανάγκης εφαρμογής του κώδικα δημοσιογραφικής δεντολογίας αλλά εξαιτίας στοιχειώδης ευπρέπειας απέναντι σε τέτοια γεγονότα. Εδώ όμως,
1: περιστατικό όμως,
0: εδώ όμως
1: ξύνει την πληγή. Είναι σαν μαχαίρι που ξύνει την πληγή και, σε σχέση με την ψυχική υγεία των
0: και
1: παιδιών.
0: Και χτυπάει καμπάνες τεράστιες για την ελληνική κοινωνία. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, αφού πρώτα θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και βέβαια να πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας σήμερα, του οποίου το πρόγραμμα είναι και σφιχτά ανελαστικό. Ξεκινάνε συσκέψεις. Είναι ο κύριος Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλωσορίζουμε. Κύριε Ρωμανέ, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Καλημέρα, κύριε Ρωμανέ.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα το οποίο θα ξεκινήσουμε δεν μπορεί να είναι άλλο από όσα συμβαίνουν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Σήμερα έχουμε και φοιτητικές εκλογές. Εσείς είστε νέος άνθρωπος. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που αφήσατε τα έδρανα εκεί στα πανεπιστήμια. Ούτε χρειάζεται να μας πείτε. Μην παραβιάζουμε προσωπικά δεδομένα. Το γεγονός όμως ότι βλέπουμε αυτές τις εικόνες σε συνδυασμό με αυτή τη δικαστική απόφαση για τον κύριο Μπουραντώνη, νομίζω είναι γροθιά στο στομάχι. Έτσι και αν θέλετε, είναι και ένα αγκάθι για το όποιο κατά καιρούς προεκλογικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας
1: για την εφταξία, για την ασφάλεια στα ελληνικά πανεπιστήμια.
0: Εκπαίδευση, ναι.
3: Κοιτάξτε, προφανώς λοιπόν θεωρώ κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Προφανώς λοιπόν και εμένα, για να μιλήσω για τον εαυτό μου. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε, δεν είμαστε σχολιαστές της επικαιρότητας, είμαστε πολιτικοί, κάνουμε πολιτική και παρά το ότι αυτή η μάχη για την νομιμότητα στα πανεπιστήμια είναι μια διαρκής μάχη, επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα, ακόμα και το γεγονός ότι εχθές πήγε η αστυνομία, πήγαν οι δυνάμεις που πήγαν εν πάση περιπτώσει και αμέσως υπήρξε η αντίδραση.
0: Κατόπιν
3: εορτής, όπως όμως θα γινόταν σε οποιοδήποτε αντίστοιχο περιστατικό οπουδήποτε στη χώρα. Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά από το παρελθόν. Στο παρελθόν δεν θα πήγαινε η αστυνομία, θα γινόταν ολόκληρη συζήτηση για το αν μπορεί να πάει η αστυνομία και πολύ πιθανόν τελικά να μην την καλούσε κανείς και να μην μπορούσε να πάει.
1: Θα μπορούσε βέβαια να πάει η πανεπιστημιακή αστυνομία, εάν λειτουργούσε.
3: Δύο λεπτά, θα πάμε και εκεί, αλλά να συμφωνήσουμε σε αυτό, ή αν τελικά πήγαινε, να ήταν πρώτο θέμα το ότι πήγε και να καιγόταν η Αθήνα για το ότι πήγε. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι τώρα πλέον πάει η αστυνομία και αυτό θεωρείται κανονικό και είναι κανονικό και σε κάθε τέτοιο περιστατικό που εύχομαι να είναι όσο λιγότερα γίνεται και σίγουρα είναι πολύ λιγότερα από το παρελθόν και αυτό επίσης δεν έγινε μόνο του, παρεμβαίνει η αστυνομία όπως παρεμβαίνει οπουδήποτε αλλού. Να συζητήσουμε για το πόσο γρηγορότερα θα μπορούσε να παρέμβει οτιδήποτε, όπως επίσης θα μπορούσαν να το συζητήσουμε όμως και οπουδήποτε αλλού. Αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Όπως νίκη σε σχέση με το παρελθόν είναι το γεγονός ότι πλέον εκτός από τις όποιες κυρώσεις επιβάλλει η δικαιοσύνη για τους ανθρώπους που και εχθές προσήχθησαν και δεν ξέρω πόσοι εξ αυτών συνελήφθησαν ή θα συλληφθούν τις υπόλοιπες μέρες.
0: Αφέθησαν ελεύθεροι πάντως προς το παρόν.
3: Ναι, εντάξει, αλλά προφανώς συνεχίζεται η έρευνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει για όποιον από τους συλληφθέντες σε τέτοια περιστατικά πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και αποφασίσει η δικαιοσύνη, πέρα όμως από ό,τι αποφασίσει η δικαιοσύνη, για πρώτη φορά υπάρχουν και πειθαρχικές κυρώσεις, όπως υπήρξαν σε περιστατικά ήδη το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, διαγραφή από την φοιτητική ιδιότητα, θα μου πείτε αυτονόητο, ναι αυτονόητο, αλλά δεν γινόταν μέχρι το προηγούμενο διάστημα.
0: Πάμε στο κεντρικό θέμα.
3: Και πολλές άλλες πειθαρχικές διώξεις που γίνονται. Όπως επίσης, γιατί είναι και επίκαιρο, το γεγονός ότι πλέον στέκια τα οποία ήταν υποκατάληψη μέσα στα πανεπιστήμια δεκαετίες δεν είναι, και προφανώς αυτά τα στέκια ήταν αιστείες αυτής της παραβατικότητας, άρα μειώνονται οι αιστείες αυτές, μειώνονται και τα περιστατικά κατ' επέκταση. Και επιτρέψτε μου να πω το ίδιο και στις αιστείες, και βλέπετε και τι αντίδραση υπάρχει για το γεγονός ότι καθαρίζονται οι αιστείες. Και υπάρχει ακόμα και από καθηγητές, όχι μόνο από δίθεν φοιτητές.
0: Θα επανέλθουμε στο θέμα. Εμείς να πούμε τώρα, το κλείνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Βάζουμε μια ανατελεία για να περάσουμε στο κεντρικό ζήτημα. Εμείς ως εκπομπή θα επανέλθουμε συνέχεια. Πάμε να πούμε, να προαναγγείλουμε ότι θα μιλήσουμε και με τον αρμόδιο υφυπουργό Παιδείας, ο οποίος υπήρξε και πριν, ήταν στο
1: Απιθύτα.
0: Λοιπόν, κύριε Ρωμανέ, συνέδριο Νέας Δημοκρατίας στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Εύλογα διερωτάται κανείς, μα μέσα σε μια προεκλογική χρονιά η Νέα Δημοκρατία πάει σε συνέδριο, γιατί τα συνέδρια, το ξέρετε καλύτερα, δημιουργούν έτσι μια εσωστρέφεια πάντα μέσα στα κόμματα. Δηλαδή, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ακόμη και αν στο τέλος, ας πούμε, βγουν κάποιες ωραίες ανακοινώσεις που να καταδεικνύουν την ενότητα κλπ. Ζυμώσεις κάποιες υπάρχουν. Άλλοτε μεγαλύτερες, άλλοτε μικρότερες. Αντεγκλήσεις, εντάσεις για την στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει το κόμμα, την τακτική, πάντα υπάρχουν. Σε όλα τα κόμματα, έτσι, όχι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Πολύ περισσότερο που ξεκινάει με μια απουσία. Με μια τουλάχιστον απουσία.
0: Ηχηρή. Του κυρίου Καραμαλή, εννοείς, υποθέτω.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Για πείτε μας.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχάς ακούω την ανάλυση για τα συνέδρια γενικά, αλλά επιτρέψτε να πω ότι για τη Νέα Δημοκρατία και έχω συμμετάσχει, αν δεν κάνω λάθος, στα 9 τελευταία συνέδρια σίγουρα, με πολύ ενεργό ρόλο. Νομίζω ότι κάθε φορά το συνέδριο είναι αυτό το οποίο αποτυπώνει και υπογραμμίζει ότι πάμε όλοι μαζί.
0: Μάλιστα.
3: Είτε είναι εν όψη μιας εκλογικής μάχης, είτε είναι σε πιο νεκρό πολιτικό χρόνο, αλλά σίγουρα είμαστε δίπλα στη βάση, ακούμε τη βάση, ενσωματώνουμε προτάσεις από τη βάση, οι οποίες μας βοηθούν να προχωρήσουμε προκειμένου ακόμα πιο δυναμικά, και σε αυτή τη συγκυρία προφανώς το να προχωρήσουμε ακόμα πιο δυναμικά σημαίνει απόλυτη σύμπνοια, απόλυτη επίτευξη του στόχου, που για μένα είναι ο απόλυτα εφικτός στόχος της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές. Και νομίζω ότι το έναυσμα για όλα αυτά θα δοθεί από το συνέδριο του επόμενου Σαββατοκύριακου.
0: Πάντως, μια που το βάζει,
3: να το συζητήσουμε.
1: Αρκεί να καταφέρετε να πείσετε όλα τα στελέχη σας να υδρώνουν τη φανέλα, γιατί είπατε ότι βρισκόμαστε σε μια ενδυνάμει οποτεδήποτε γίνουν εκλογές προεκλογική περίοδο, αλλά οι προσωπικές ατζέντες υπουργών και στελεχών περισσεύουν, κύριε Ρωμανέ. Ετέθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι, δεν το λέμε εμείς αυτό.
3: Το ίδρωμα της φανέλας, επειδή είναι ένας όρος που τον ακούμε τελευταία.
1: Συζητήθηκε πολύ στην κοινοβουλευτική ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Το χρησιμοποιώ κι εγώ έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως και να το ονομάσετε, το ίδρυμα της φανέλας έχει δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση προφανώς έχει να κάνει με την επικοινωνία. Με το να βγαίνεις, να επικοινωνείς το πολιτικό έργο, να δίνεις τη μάχη για την επικοινωνία του πολιτικού έργου. Και εννοώ του κυβερνητικού έργου στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και γενικά των πολιτικών θέσεων του κόμματος. Και η άλλη διάσταση, που μάλλον είναι και με αντίστροφη σειρά για να είμαστε δίκαιοι, δηλαδή το πιο σημαντικό είναι να παράγεται αυτό το έργο για να μπορείς να το επικοινωνήσεις. Άρα λοιπόν είναι η παραγωγή του κυβερνητικού έργου, και εκεί προφανώς ο πρώτος ρόλος κάθε υπουργού είναι να φέρνει χειροπιαστά αποτελέσματα, υπηρετώντας και υδρώνοντας τη φανέλα για να υπηρετήσει το κυβερνητικό έργο. Νομίζω λοιπόν ότι ο συνδυασμός αυτών των δύο είναι που φέρνει το καλύτερο αποτέλεσμα, και αυτός ο συνδυασμός είναι μια ομαδική υπόθεση, και νομίζω ότι πιο ομαδική υπόθεση από τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίζεται αυτό το έργο η Νέα Δημοκρατία, οι υπουργοί, οι βουλευτές και τα στελέχη της, δεν υπάρχει, και θα αποτυπωθεί αυτό και στο επικείμενο συνέδριο.
0: Ερώτηση τελευταία. Στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία προηγείται με μια διαφορά ασφαλείας, ας το πούμε, στη χειρότερη περίπτωση 10 ποσοστίων μονάδων. Παρόλα αυτά, διατυπώνονται διάφορες απόψεις σε σχέση με την επόμενη μέρα των εκλογών, και τα σενάρια που πυροδοτούνται νομίζω έχουν ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, η μάχη φαίνεται ότι θα δοθεί για το δεύτερο, έτσι λένε όλοι οι αναλυτές, αλλά ο δεύτερος ενδέχεται να συσπυρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο σε ένα ενδεχόμενο δεύτερον εκλογών. Αυτό είναι κάτι το οποίο σας προβληματίζει, το σκέπτεστε?
3: Κοιτάξτε, καταρχάς ξεκινάω από το τελευταίο. Προφανώς ο δεύτερος ενδέχεται να συσπυρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο, αλλά επίσης και ο πρώτος ενδέχεται να συσπυρώσει και πολλούς, οι οποίοι μπορεί να είναι πιο χαλαροί μέχρι να αποτυπωθεί η εικόνα του ποιος είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές, και μέχρι εν πάση περιπτώσει του να υπάρχει αυτή η εικόνα των πρώτων εκλογών.
0: Μάλιστα.
3: Θυμίζω ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε έτσι σε κρίσιμες συγκυρίες για τη χώρα και είχαμε επαναληπτικές εκλογές, το πρώτο κόμμα μπορεί να ανέβασε τα ποσοστά του μέχρι και κατά 10 μονάδες.
0: Μάλιστα.
3: Δεν κάνω καμία αναλογία με το σήμερα, απλά το βάζω ως ένα στοιχείο. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι είναι πρωτόγνωρο ένα χρόνο πριν τις εκλογές να θεωρούν όλοι δεδομένο ποιο είναι το πρώτο κόμμα, να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και 10 χρόνια και στις εκλογικές αναμετρήσεις, προφανώς η Νέα Δημοκρατία μέχρι και double score από το δεύτερο σταθερά, και το ερωτηματικό να είναι ποιος θα είναι δεύτερο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πιστεύω ότι θα την κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε.
0: Ευχαριστούμε θερμά κύριε Ρωμανέ, καλή σας ημέρα.
3: Να είστε καλά.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Στο Πεκίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψε ο Αμερικανός πρόεδρος να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών, αναμένεται να ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται τη βοήθεια της Κίνας για να τερματίσουν τον πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο να αντιμετωπίσει την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Η 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα, κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, κανονικά κινούνται τα μέσα μεταφοράς, συλλαλητήριο στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές, οι εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το όριο φοίτησης και τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων να βρίσκεται στο κόκκινο. Σοβαρά επεισόδια σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στον τέλικο του Σαββάτου της Eurovision ο Ακύλας με το Φέρτο. Γενικά έθριος καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε 8 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Earth News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Νίκος Ιπλάκης στον ήχο. Και στην παρέα όλοι εσείς με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις καλημέρες και τα θερμά λόγια που μας στέλνετε, είτε μέσω Viber πληκτρολογώντας δύο λέξεις στην αναζήτηση. Earth News Radio, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Είτε μέσω Facebook.
1: Μέσω Facebook, τη σελίδα τη εκπομπή στο Facebook, πρωινές διαδρομές και του Messenger που θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Είδες χθες τη Βίκυ Λέανδρος στην έναρξη της τελετής στη Eurovision.
0: Βαρώνει. Κανονικά βαρώνει. Βαρώνει,
1: ναι.
0: Βαρώνει του πολιτισμού.
1: Μ' άρεσε και το φιλμάκι αυτό μικρού μήκους με το οποίο ξεκίνησε η διοργάνωση. Πολύ συγκινητικό. Συγκινητικό, υπερβολική κι εγώ. Πια, αλλά Βίκυ Λέανδρος ήταν απαστράπτουσα.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε σε λίγο και τις πρώτες δηλώσεις που έκανε ο Ακύλας μετά την πρόκριση στην κάμερα της ΕΡΤ.
1: Πάμε στο τελικό ουσιαστικά.
0: Πάμε στο τελικό, ναι. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα έχουμε 24 ώρια απεργία από την ΑΔΔΗ. Μεταξύ άλλων απεργούν νοσοκομιακοί γιατροί, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε φορείες, σε δημόσιους οργανισμούς και τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Άρα, αν προγραμματίζετε κάποια εργασία, πάρτε τηλέφωνο πριν. Δεν ξέρουμε ποια είναι η συμμετοχή στην απεργία. Δεν απεργούν σίγουρα τα μέσα μεταφοράς. Από χτες σας το λέμε. Το επαναλαμβάνουμε και σήμερα.
0: Είναι προγραμματισμένη τώρα το πρωί στις 10 και μισή και μια συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος. Να σας το πούμε αυτό, να το έχετε υπόψη σας. Τώρα, πριν περάσουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα, να πούμε σε σχέση με το θέμα που μας έχει σοκάρει, μας έχει συγκλονίσει όλους από χθες αυτό το συμβάν στην Ηλιούπολη. Δεν βγαίνει εύκολα και από τα χείλη μας. Ένα 17χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του και ένα ακόμη δίνει μάχη, χαροπαλεύει. Μετά την πτώση τους από τα ράτσα πολυκατοικίας στον Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, ότι εδώ υπάρχουν τεράστια ζητήματα, τεράστια ερωτήματα που έρχονται στο φως.
1: Ένα κορίτσι άφησε ένα σημείωμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα σημείωμα. Υπάρχει ένα ημερολόγιο από ό,τι μαθαίνουμε. Το σημείωμα από μόνο του είναι συγκλονιστικό. Αυτό που αναφέρει αυτό το παιδί στο σημείωμα είναι συγκλονιστικό. Τι είναι αυτό που το όθησε ουσιαστικά να επιδείξει το κενό? Το άγχος για τις Πανελλήνιες,
0: Φαίνεται τα κορίτσια.
1: Κατάθλιψη και το άγχος για τις Πανελλήνιες.
0: Εντάξει. Ναι. Κοίταξε, επειδή είναι πάρα πολύ λεπτά αυτά τα ζητήματα, εγώ θα έλεγα να αποφεύγουμε να βγάζουμε συμπεράσματα. Όλοι μας, όχι εμείς. Είναι προφανές ότι όταν δύο νέα πλάσματα οδηγούνται σε κάτι τέτοιο, υπάρχει ένα βαρύ υπόβαθρο.
1: Προφανώς.
0: Έτσι, δεν είναι μια απόφαση που παίρνεται εύκολα αυτή. Υπάρχει ένα βαρύ υπόβαθρο.
1: Πολύ περισσότερο που έχεις δύο παιδιά να το
0: υπάρχει κάνουν. Ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο προφανώς και δούλευε επί καιρό, έτσι. Αυτές δεν είναι αποφάσεις της στιγμής.
1: Δούλευε.
0: Λοιπόν, τώρα,
1: μπορεί και μήνες, μπορεί και
0: το χρόνια. Εάν ήταν οι Πανελλήνιες, ή αν ήταν
1: η απώλεια
0: και το πένθος, ή αν ήταν, αυτό θα το κρίνουν οι ειδικοί, είναι άλλοι που θα το κρίνουν. Είναι άλλο τι αναφέρει το σημείωμα και άλλο το ότι υπήρχε.
1: Δεν πάβει όμως από μόνο του σαν γεγονός. Ακόμη και αυτό που αναφέρει το σημείωμα είναι μια γροθιά στο μάχη.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι στο σημείωμα υπήρξε μια αναφορά. Το λέω απλά γιατί πρέπει να τα, με έναν τρόπο, να είναι διακριτά αυτά. Ξέρω ότι στο σοκ το οποίο προκαλεί όλη αυτή η ιστορία, αναζητεί κανείς απαντήσεις γρήγορα. Δεν είναι εύκολες όμως οι απαντήσεις αυτές. Λοιπόν, 8 και 37 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα και μετά θα έρθουμε στις δηλώσεις που σας λέγαμε για το άλλο, έτσι, το θέμα το οποίο πραγματικά μας έχει δώσει δύναμη και αισιοδοξία και θετική ενέργεια μέσα σε όλο αυτό το γκρίζο τοπίο της επικαιρότητας. Λοιπόν, καθημερινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Δίκες Εξπρές για βουλευτές». Στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα, είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Λέει μεταξύ άλλων ότι την τελική μορφή, προκειμένου να κατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, παίρνει τροπολογία προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε σχέση με την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Περισσότερα διαβάστε στην εφημερίδα, αν θέλετε.
1: Θα θυμούνται οι ακροατές ότι ο κ. Φλωρίδης, όταν είχε μιλήσει εδώ στην εκπομπή μας και στο Air News Radio, είχε αναφερθεί σε αυτή την τροπολογία.
0: Ακούστε 2-3 ακόμη ειδήσεις πολύ σημαντικές. Πρώτη, ηλεκτρονικό μάτι της ΑΔΕ στα φορτηγά και στα φορτία τους. Στα τέλη του επόμενου μήνα θα τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία από την ΑΔΕ αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου παρακολούθησης φορτηγών και φορτίων με στόχο τον περιορισμό του λαθρεμπορίου. Ένα ακόμα θέμα, το τουρκικό νομοσχέδιο αφορά το Αιγαίο, δεν περιλαμβάνει χάρτες. Το Αιγαίο, λέει η Καθημερινή, βρίσκεται στο επίκεντρο του νομοσχεδίου που ετοιμάζει η Άγκυρα, καθώς Τούρκοι αξιωματούχοι σημειώνουν ότι στόχος είναι η επίλυση των προβλημάτων, κυρίως στο Αιγαίο Πέλαγος. Ωραία επίλυση αυτή.
1: Ναι, μα δεν λύνεται και με νομοσχέδιο.
0: Ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια και μια φωτογραφία χαρακτηριστική από τα χθεσινά επεισόδια στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και. Ακόμα δύο. Όχι, και τρία, μη σου πω. Λοιπόν, έχουν ενδιαφέρον, γι' αυτό και τα αναφέρουμε. Νέο όπλο κατά του καρκίνου στο πάγκρεας. Παρατείνει τη ζωή των ασθενών.
1: Πολύ σημαντική. Δηλαδή.
0: Φαρμακευτικό σκεύασμα που αναμένεται να πάρει έγκριση κυκλοφορία στις ΗΠΑ μέσα στο 2026 φαίνεται να παρατείνει τη ζωή των ασθενών με καρκίνο στο πάγκρεας. Το να πούμε ότι είναι εντυπωσιακή η πρόοδος της επιστήμης σε ό,τι αφορά την παράταση του προσδόκιμου, ακόμη και για τις πιο δύσκολες και τις πιο σύνθετες περιπτώσεις καρκίνου. Δεν πρέπει να απελπίζεσαι. Δεν πρέπει να απογοητεύεσαι. Η μάχη κερδίζεται μέρα με τη μέρα.
1: Μάλιστα, στο ρεπορτάζ διαβάζω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες δύο περιπτώσεις καρκίνου με πολύ καλά ποσοστά αποτελέσματα, πνεύμονας και παχιέντερο.
0: Επίσης, το κοινωνικό κράτος Σουηδίας δεν υπάρχει πια. Πολύ εντυπωσιακό. Σήμερα οι κοινωνικές δομές στη Σουηδία που υπήρξε πρότυπο,
1: αλλιώς θα είχαμε στο μυαλό μας.
0: Είναι στα ίδια επίπεδα με τις ΗΠΑ. Άρα, ενώ μία στις δύο κλινικές και ένα στα τρία λύκεια είναι ιδιωτικά. Απίστευτο. Το ποσοστό πριν από 15 χρόνια ήταν 20%. Και, να το πούμε και το τελευταίο, ασχοληθήκαν πολύ με καθημερινή, αλλά έχει πολύ ενδιαφέροντα θέματα σήμερα. Πώς βαθμολογούν οι τουρίστες, υπηρεσίες και υποδομές. Οι ξένοι επισκέπτες βαθμολογούν την Αττική με άριστα για τον πολιτισμό και πολύ καλά για τις παραλίες της. Αλλά όταν φτάνει η ώρα της αξιολόγησης του δημόσιου χώρου, η βαθμολογία πέφτει χαμηλά. Καθαριότητα, θόρυβος, ατμοσφαιρική ρήπανση είναι αρνητικά σημεία στην εμπειρία των τουριστών της πρωτεύουσας.
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα.
0: Βεβαίως.
1: Τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Γιατί? Το γιατί είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας, τραγωδία με τις 2-17χρονες στην Λιούπολη. Γιατί τα παιδιά σκοτώνουν τον άλλο, τον μισθό εαυτό τους. Πανελλαδικές, η κατάθλιψη, το άγχος για το μέλλον. Οι σχέσεις με γονείς και καθηγητές δημιουργούν τεράστιο αδιέξοδο. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας είναι αυτό. Ακόμη, από το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας, Τα Νέα. Χρηματοδότηση. Πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το καλώδιο. ΑΕΗ, εν έτη 2026, η πληγή, η κατάρα και μια αθώωση. Και Λέων 14ος ο αντισυμβατικός όταν ο Πάπας φοράει αθλητικά.
0: Ναι, μια φωτογραφία εντυπωσιακή με
1: ναι,
0: τον
1: πολύ.
0: Πάπα να φοράει
1: με αθλητικά του παπούτσια.
0: Ναι. Επίσης έχουμε πρεμιέρα στις Κάνες σήμερα, αλλά χωρίς χολιγουντιανή λάμψη όπως σημειώνουν Τα Νέα. Έρχομαι εγώ στην απογευματινή, έχει κύριο τίτλο άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο ΔΕΚΟ με το πρόγραμμα ΔΥΠΑ, επιδοτούμενες θέσεις για ανέργους σε κοινοφελή έργα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Διαβάζω επίσης Βρυξέλλες με χρονοκαθυστέρηση αντίδραση δένδια για το ουκρανικό ντρόουν. Έκανε δηλώσεις μετά την παρέμβαση Γεραπετρίτη, χαρακτηρίζοντάς το εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Έχει συζητηθεί πάρα πολύ αυτή.
1: Ναι.
0: Καθυστέρηση πρέπει να πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Και έχει δεχτεί και πολύ έντονη κριτική, έτσι, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Το ότι πέρασαν τόσες μέρες για να κάνει δηλώσεις.
0: Ναι. Διαβάζουμε επίσης το σπαρακτικό σημείωμα που στοιχιώνει την κοινωνία. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Κραυγή αγωνίας πριν βουτήξουν στο κενό τα 2-17χρονα κορίτσια. Άρχισε το lifting στους ιστορικούς σειρμούς του ΙΣΑΠ. Ο κ. Κυρανέξης παρουσίασε το πρώτο ανακατασκευασμένο τρένο.
1: Εφημερίδα των συντακτών. Στοιχεία κόλαφος της Eurostat. Κάτι άλλο θες?
0: Ναι, θέλω να πω θέμα, γιατί ναι. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο, εντάξει, όσο και να θες από λόγους τάκτα, ας πούμε, επειδή αφορά ένα άλλο μέσο ενημέρωση, μη θεωρείτε. Διαβάζω από την απογευματινή Λουκέτο Άρων Άρων στο Survivor μετά το τραγικό ατύχημα στον Άγιο Δομένικο. Αγωνία για τον Σταύρο Φλόρον, τον παίχτη του Survivor,
1: βέβαια,
0: που ακροτηριάστηκε από προπέλα. Εδώ είναι τεράστιο το θέμα για μένα.
1: Πάρα πολύ.
0: Τεράστιο.
1: Ήταν ένα από τα στενάχωρα χθεσινά γεγονότα αυτό.
0: Και πραγματικά βάζει επιτάπητο στο ζήτημα της ασφάλειας των παιχτών στα διάφορα ριαλιτοπαίχνιδα. Διότι εντάξει, ωραίο το καλαμπούρι, ωραία και η προσπάθεια να αποσπάσει κανείς εύκολη τηλεθέαση, γιατί κακά τα ψέματα, τα reality είναι ένα ή ήταν ή βασιτώσει κατά περίπτωση μπορεί και να παραμένουν ένα δόλωμα τηλεθέασης.
1: Ναι.
0: Όμως οι όροι ασφαλείας και οι κανόνες ασφαλείας, ιδιαίτερα σε τέτοια.
1: Βέβαια, στο πλαίσιο του παιχνιδιού, στο διάλειμμα γινόταν το ψάρεμα.
0: Ό,τι και να γίνεται. Ό,τι και να γίνεται. Δεν υπάρχει, νομίζω,
1: γιατί
0: για μένα.
1: Γιατί εδώ υπάρχει. Έκανε υποβρύχιο ψάρεμα. Είχε κανονικά. Τηρούσε κανονικά τους όρους, δηλαδή τη σημαία που το χαρακτηρίζουν και ένα σκάφος πέρασε κυριολεκτικά από πάνω του.
0: Δεν το ξέρω.
1: Το χαρακτηρίζουν. Έτσι διαβάζει τα ρεπορτάζ, δεν ήμασταν εκεί.
0: Έτσι λένε. Γι' αυτό λέω.
1: Έτσι διαβάζει τα ρεπορτάζ.
0: Ας μην βιάσουμε. Ναι, έτσι είπαν και κάποιοι συμπαίχτες του. Εδώ όμως μπαίνει ζήτημα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι διασφαλισμένοι και σε ποιο βαθμό, βέβαια. Μαθαίνω ότι ο Τούρκος παραγωγός έσπευσε εκεί στον Άγιο Δομήνικο, ότι κοιτάνε να τον μεταφέρουν τον τραυματία, τον άνθρωπο που
1: έπρεπε από τους
0: στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Κατόπιν εορτής τώρα όλα αυτά. Πάσε τόση. Εντάξει, θα τα βρει η δικαιοσύνη, ναι. Να το πω έτσι. Ναι. Άλλα.
1: Περνάω εγώ. Άλλο πρωτοσέλιδο. Εφημερίδα των Συντακτών, λοιπόν.
0: Γράφει και ένα πολύ ωραίο ντέπι σήμερα στην απογευματινή. Δεν ξέρω αν την έχεις. Την έχεις εσύ, είναι, γιατί μόλις την
1: παρέδωσα.
0: Ένα ωραίο ντέπι γκολεμά η φίλη μας. Υπό τον τίτλο 300.000 έπαθλο για ένα πόδι.
1: Το έπαθλο του Survivor.
0: Αυτό, ναι. 300.000 έπαθλο για ένα πόδι. Λοιπόν, για πάμε.
1: Η εφημερίδα των Συντακτών, λοιπόν, στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τη μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Λεφτά υπήρχαν, αλλά χάθηκαν. 7η από το τέλος η Ελλάδα στα ποσοστά απορρόφησης. 4 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος παραμένει αχρησιμοποιητή 45% των πόρων.
0: Πάμε πιο γρήγορα, γιατί έχουμε καλεσμένο με χρόνο σφιχτό, έτσι.
1: Πάμε.
0: Ριζοσπάστης,
1: λοιπόν.
0: Κύριος τίτλος. Οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά. Σήμερα οι φοιτητικές εκλογές σε όλη τη χώρα.
1: Ελεύθερος τύπος, σοκ από τη βουτιά θανάτου 16χρονων κοριτσιών. Πρώτο θέμα, πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις. Δεύτερο.
0: Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο Εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Να κόψουμε άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι.
1: Η εφημερίδα Κόντρα, άλμα 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου.
0: Η εστία κυβέρνηση για το άσυλο δεν εγγυάται την νομιμότητα. Σοκ, αθώοι κατηγορούμενοι για το κρέμασμα του Πριτάνεως στις ΑΣΟΕ.
1: Και το μανιφέστο, άλματα πρόοδου στο κράτος δικαίου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Βαριά εκτεθειμένη Ανδρουλάκης Κωνσταντοπούλου και λοιπά πολιτικά άκρα.
0: Ναι, γιατί απέσπασε η κυβέρνηση εύσημα από τον Ευρωπαίο
1: Επίτροπο. Ε?
0: Ναι.
1: Από χθες είναι συνάντηση.
0: Στον, που είχε με τον κύριο. Ο Κυριακό Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό. Λοιπόν, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε στην αισιόδοξη πλευρά με την οποία ξεκινήσαμε και την
1: να
0: εκπομπή.
1: Να πάρουμε μια ανάσα, ναι.
0: Να πάρουμε ναι, μια ανάσα χαράς και αισιοδοξίας. Σας λέγαμε για την πρόκριση. Εμείς δεν μάθαμε το ποσοστό, ας πούμε, θα το μάθουμε όταν τελειώσει και ο τελικός, όταν ολοκληρωθεί ο τελικός στη Eurovision. Είδαμε όμως ότι η Ελλάδα μάλλον πρέπει να έκανε έναν υγιεινό περίπατο χτες και ο Ακύλας στα ημιτελικά της Eurovision, προκρίθηκαν στα τελικά και αισιοδοξούμε και ελπίζουμε ότι η δουλειά, η σκληρή δουλειά που έχουν ρίξει όλοι οι άνθρωποι της ελληνικής αποστολής με πρώτον τον Ακύλα, αλλά και η άβρα που βγάζει αυτό το παιδί της αισιοδοξίας και της χαράς, θα έχουν ως αποτέλεσμα να μας το φέρουν το τιμημένο της Eurovision για δεύτερη φορά μέσα σε 20-21 χρόνια. Για να ακούσουμε τι δήλωσε ο Ακύλας αμέσως μετά την ανακοίνωση των χωρών που προκρίνονται στον τελικό. Πρώτη ανακοινώθηκε η Ελλάδα.
3: Ελλάδα, τα καταφέραμε! Δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς. Και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
0: Και πάμε να συναντήσουμε αμέσως τον Θάνο Παπαχάμο, τον συνάδελφο του Earth News που βρίσκεται στη Βιέννη και παρακολουθεί τα της Eurovision. Ένας από τους συναδέλφους μας που παρακολουθούν τα της Eurovision και νομίζω πολύ το παρασκήνιο ο Θάνος. Έτσι δεν είναι, Θάνο μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
4: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, όντως.
1: Πετάξατε χθες κυριολεκτικά, φαντάζομαι.
4: Πετάξαμε και η αλήθεια είναι ότι είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ συγκινημένοι και κουρασμένοι, αλλά εντάξει, την κούραση βάζουμε σε δεύτερη μοίρα μπροστά σε αυτή την πραγματική χαρά, αυτή την ανταμοιβή των κόπων καιρό τώρα που με τόσες πρόβες, ο Φωκάς Ευαγγελινός, η ομάδα του και ο Ακύλας βέβαια που προείσταται όλες αυτές τις εμφάνισεις, έχουν δώσει και έχουν ηχήσει αρκετό υδρότα για να τα καταφέρουμε χθες. Η αλήθεια είναι ότι έφυγε ένα γρήγορο άγχος την βραδιά όταν μας ανακοίνωσαν πρώτους. Ήταν έτσι κάπως ευχάριστη αυτή η εξέλιξη, γιατί συνήθως μας αφήνουν τελευταίου στην ανακοίνωση αυτών των που προκρίθηκαν. Να πούμε βέβαια ότι η σειρά της ανακοίνωσης είναι τυχαία, αλλά συνήθως πάντα μας αφήνουν έτσι στο τέλος να είμαστε με την αγωνία και με την καρδιά στο χέρι. Χθες όμως από πολύ νωρίς είχαμε πάρει αυτό το χρυσό εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου, όπου έχουμε προκριθεί. Ναι. Και η σειρά εμφάνισης δεν είναι ακόμα γνωστή. Να σας πω ότι μετά την Παρασκευή, μετά και τον δεύτερο ημιτελικό, θα γίνει η ανακοίνωση και θα ξέρουμε το σε ποια σειρά εμφάνισης θα βρίσκεται η Ελλάδα στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
1: Ήταν ευχαριστημένη από την εμφάνισή μας. Διάβασα ότι ο Κίλλας δήλωσε ότι δεν θυμάμαι τίποτα όταν κατέβηκε από τη σκηνή. Δεν θυμάμαι τίποτα από ό,τι έγινε. Ήταν βέβαια πολύ άρτιο το αποτέλεσμα.
4: Πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ ευχαριστημένη και δικαιωμένη, θα έλεγα, από αυτό το οποίο εδώ και πολύ καιρό ετοίμαζαν και κρατούσαν επτασπράγιστο μυστικό. Διαρροές υπήρχαν σχετικά με το τι μπορεί να δούμε πάνω στη σκηνή, όμως νομίζω ότι ακόμα και όταν κάποιος το ακούει, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από όταν τελικά το είδε χθες. Η τηλεοπτική απεικόνιση αυτού του οποίου έχει στήσει ο Φωκάς Ευαγγελινός πάνω στη σκηνή, νομίζω ότι δικαίωσε και τους ανθρώπους που το περίμεναν, αλλά και εκείνους που κρατούσαν επτασπράγιστο μυστικό την εμφάνιση.
0: Έτσι είναι, Θάνο, και είχε και πολλή ενέργεια, είχε και πολύ κέφι, πολύ ζωντάνια. Γεγονός. Να σε ρωτήσω τώρα το εξής. Επειδή όπως και να το κάνεις, η αυτοαναφορικότητα περισσεύει όταν έχεις τέτοια συμμετοχή, δεν μπορεί να γίνει κι αλλιώς. Είναι λογικό να εστιάζονται όλα τα βλέμματα εδώ, τα δικά μας, στον Ακύλα, στην προσπάθεια της ελληνικής αποστολής κλπ. Θα θέλαμε όμως, επειδή ξέρουμε ότι παρακολουθείς εσύ και όλα τα υπόλοιπα, είσαι ψύχρεμος και τα βλέπεις, να μας δώσεις και λίγο παρασκήνιο από τους άλλους. Είδαμε, ας πούμε, τη Φιλανδία που είναι το μεγάλο φαβορί. Δεν πήγαν κι αυτοί άσχημα. Να είμαστε για να τα λέμε.
4: Καθόλου άσχημα. Η Φιλανδία και η Ελλάδα, μπορώ να πω ότι ήταν οι χώρες οι οποίες εισέπραξαν το μεγαλύτερο χειροκρότημα στην χθεσινή βραδιά, και είναι και εκείνες οι οποίες και στα προγνωστικά αλλά και στην απόδοση εδώ στον κόσμο, στο κοινό, τη βλέπεις δημοσκοπικά, έχουν το μεγαλύτερο ρεύμα. Δηλαδή, ότι όταν βλέπεις να ακούγεται είτε το φέρτο είτε το χαρακτηριστικό βιολί της Λίντα Μπράβα, της μίας εκ των δύο καλλιτέχνων που ανεβαίνουν πάνω σκηνή εκπροσωπώντας τη Φιλανδία, βλέπεις τον κόσμο πραγματικά να φωνάζει, να ουρλιάζει, να τραγουδάει τα τραγούδια και να χαίρεται στην πραγματικότητα με την καρδιά του, γιατί αυτό είναι και η Eurovision, αυτό είναι και ο σκοπός, αυτή η χαρά που αισθανόμαστε όλοι όταν συγκινιζόμαστε στους ίδιους δέκτες.
0: Για πες μας επιγραμματικά, τι άλλο ξεχώρισες εσύ από τη χθεσινή βραδιά?
4: Δεν γίνεται να μην αναφερθώ στην Βίκη Λέανδρος, η οποία άνοιξε την βραδιά. πραγματικά με τόση ζωή, με τόση χαρά και με τόση συγκίνηση, ερχόμενη από το 1967, τότε που είχε εκπροσωπήσει σε ηλικία μόλις 15 ετών το Λουξεμβούργο με το τραγούδι La Mer Bleu. Τώρα λοιπόν το τραγούδισε ξανά στη σκηνή και συγκίνησε τους πάντες, και νομίζω ότι και τους Έλληνες, ειδικά ακόμα περισσότερο που και συμμετείχαμε στο χθεσινό ημιτελικό. Μάλιστα έδωσε και τις ευχές στον Ακύλα λίγη ώρα πριν ξεκινήσει το σοου, γιατί επισκέφθηκε στο καμαρίνι της και είχαν μια έτσι πολύ θερμή
1: του φερεγούρι λοιπόν. Να ελπίσουμε να το φέρει και το Σάββατο.
0: Τώρα, τι περιμένουμε μέχρι το Σάββατο, έτσι για να σε αποδεσμεύσουμε? Ξέρουμε ότι είναι πολύ πιεσμένο το πρόγραμμά σου.
4: Επιγραμματικά να σας πω, γιατί όντως πρέπει, έχω και άλλη σύνδεση λίγο, να σας πω επιγραμματικά ότι περιμένουμε την Πέμπτη τον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision, όπου διαγωνίζεται η Κύπρος στην 8η θέση. Εμείς από την Ελλάδα δυστυχώς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε και να στηρίξουμε την Κύπρο, διότι δεν συμμετέχουμε στον ημιτελικό. Όμως όλος ο κόσμος μπορεί να το κάνει και μέσω του Rest of the World.
1: Η Σακύρα του δεύτερου της φετινής Eurovision, έτσι την αποκαλούν την Αντιγόνη.
4: Έτσι ακριβώς, έτσι είναι και αυτή η γλυκύτατη και με πάρα πολύ ενέργεια. Και φυσικά περιμένουμε το Σάββατο τον μεγάλο τελικό, ο οποίος ώρα Ελλάδος 10 μεταδίδεται και από το ραδιόφωνο αλλά και από την τηλεόραση της ΕΡΤ. Μακάρι να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Σε ποια σειρά?
4: Για την ελληνική αποστολή.
0: Σε ποια σειρά
4: είναι? Ακόμα αποκαλυφθεί.
0: Δεν έχει αποκαλυφθεί.
4: Την Παρασκευή θα τα ξέρουμε. Την Παρασκευή.
0: Να σε καλά, θα τα ξαναπούμε. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Θάνο μου.
1: Εντάξει, Θάνο, να σε καλά.
0: Λοιπόν, και στο σημείο αυτό νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε κάποιες ακόμη δηλώσεις που έκανε ο Ακύλας, νομίζω τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά την ανακοίνωση της πρόκρισής μας στον τελικό. Για να ακούσουμε.
5: Έζησα αρχικά αυτή την εμπειρία, το πίστευα πολύ ότι θα καταφέρουμε να προκριθούμε, αλλά παιδιά είναι απίστευτο, είναι τόσο μαγικό να είσαι πάνω σε αυτό το stage. Υπήρχε τόσος κόσμος από κάτω που τσίριζε, είδα ανθρώπους που φορούσαν σκουφάκια τέτοια και παιδιά ήταν τρελό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται, μωρά μου. Let's go!
0: Με το καλό.
1: Όλοι με αυτά τα χαρακτηριστικά σκουφάκια. Το ναι, το βλέπω. Το κάνω εικόνα τώρα. Με τα σκουφάκια με τα αυτιά. Καλή επιτυχία.

0: διαβάζουμε κάποια στοιχεία τα οποία έσκασαν πριν από λίγο, έτσι, πριν από λίγα λεπτά, και μάλιστα έγιναν γνωστά μέσω του επίσημου λογαριασμού της Eurovision στα social media. Είναι τα πρώτα στοιχεία για τη σειρά της εμφάνισης των χωρών στον τελικό της Eurovision. Οι χώρες που προκρίθηκαν από τον πρώτο ημιτελικό κληρώθηκαν στο πρώτο μισό του τελικού. Έτσι η Ελλάδα θα είναι στο πρώτο μισό του τελικού μαζί με το Βέλγιο και τη Σερβία. Στο δεύτερο μισό τοποθετήθηκαν Σουηδία, Λιθουανία και Πολωνία. Το λέμε γιατί έχει τη σημασία του και αυτό, έτσι.
1: Λοιπόν. Ακριβή θέση θα γνωρίζουμε την Παρασκευή, αλλά αυτό μας δίνει μια εικόνα ότι θα είμαστε και πάλι στην αρχή. Εγώ νόμιζα, οφείλω να σου πω, επειδή ανακοινώθηκε πρώτη Ελλάδα, δεύτερη Φινλανδία, ότι αυτό είχε κάποια σχέση και με την ψηφοφορία πώς πήγε. Αλλά όπως μας είπε ο Θάνος.
0: Όχι, από χτες. Ξεκαθαρίστηκε από χτες.
1: Ναι, ότι ήταν τυχαίο.
0: Το είπαν και οι παρουσιαστές χτες, οι δύο παρουσιαστές. Εγώ μένω και σε ένα πολύ ωραίο έτσι show, πώς το πω, που έγινε στη διάρκεια του ημιτελικού και μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν τους το είχα των Αυστριακών ότι είναι το... Οι Αυστριακοί που είναι αδελφό έθνος με τους Γερμανούς.
1: Τους έχουν στο μυαλό μας από ψυχρού.
0: Δεν έχουν καμία σχέση όμως.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Όχι, θέλω να σου πω.
0: Μα καμία όμως.
1: Και το βλέπεις και από τη διοργάνωση.
0: Μα καμία. Κάνανε ένα πολύ ωραίο σοου για την κόντρα που έχουν με τους Αυστραλούς. Γιατί πολλοί, ας πούμε, συνδέουν τα Όστρια με το Αυστράλια κλπ. Και κάνανε ένα εξαιρετικό σοου. Στο οποίο συμμετείχαν μέχρι και άνθρωποι Παύλα Καγκουρό. Δηλαδή άνθρωποι που καγκουρό. Και πραγματικά ήταν.
1: Χιούμορ, είχε πάρα πολύ χιούμορ. Όπως και αυτό το φιλμάκι στο ξεκίνημα της διοργάνωσης. Το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο, πολύ συγκινητικό. Ένα παιδί, ξεκινούσε με ένα παιδί που έβλεπε Eurovision. Βλέποντας Eurovision μεγάλωνε. Είχε τα χαρακτηριστικά στιγμές από την Eurovision. Εκεί βλέπουμε και τη Βίκυ Λέανδρο, 15 ετών, να τραγουδά. Και φτάνει πια σε μεγάλη ηλικία να παίζει στο πιάνο το L'amour est bleu που τραγούδησε μετά Βίκυ Λέανδρος.
0: Λοιπόν, 8 και 56 πρώτα λεπτά η ώρα, με μια μουσική γέφυρα θα πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε.
1: Δεν με έχεις τίποτα για την κίνηση.
0: Α, ναι, για πες για την κίνηση, βέβαια.
1: Τα γνωστά πρόβλημα. Δεν είναι η χειρότερη μέρα, η χειρότερη εικόνα που έχουμε για την κίνηση αυτή την ώρα. Στον Κυφισό έχουμε πρόβλημα στη Νέα Φιλαδέλφια και μετά από την Αχαρνών μέχρι το Εγάλεο. Στην άνοδο είναι από το σταθμό των Κντέλ μέχρι την είσοδο για Αχαρνών. Στη Λεωφόρο Αθηνών έχουμε πρόβλημα από Περιστέρι μέχρι Λίμνη Κουμουρδούρου στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Οι δρόμοι στο κέντρο αυτή την ώρα έχουν αρχίσει να φορτώνονται με κίνηση, έχουν κίνηση. Η Συγκρού στην είσοδο της Αθήνας την περισσότερη, αλλά και η Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα έχει κίνηση, και η Αρδιτού και η Ηλιουπόλεως, Ακαδημίας και Σταδίου και η Βασιλής Σοφίας. Κηφισία στο ρεύμα προς Κηφισιά, από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρι, Μεσογείων στην είσοδο προς Αθήνα, από Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μέχρι Κατεχάκη και Παραλιακή, από την Γλυφάδα μέχρι και τον Πειραιά.
0: Ανοιξιάτικος καιρός και θα έλεγε κανείς.
1: Και σκονίτσα, με λίγη σκόνη.
0: Ελάχιστη σκόνη, αλλά σίγουρα πολύ καλές θερμοκρασίες, έτσι. Και σήμερα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι.
1: Λίγο χαμηλότερος από χτες, νομίζω.
0: Έχω, όχι.
1: Α,
0: τριαντάρια βλέπω και σήμερα. Ναι.
1: Πάμε για μπάνιο.
0: Βλέπω και σήμερα τριαντάρια και μάλιστα σε αρκετές περιοχές. Όπως ας πούμε στην Κρήτη βλέπω, στα Υπηρωτικά. 28, 29 στη Θεσσαλία. Εδώ στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη, το λες και λίγο. Αυτή την ώρα 19 στην Αγία Παρασκευή, 20 στην Αθήνα και 20 στον Πειραιά. Και στη Θεσσαλονίκη, καλός καιρός και θερμοκρασία μέχρι 25 βαθμούς, 20 αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, πάμε, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Και μετά θα σου πω ποιο τέλεχος κόμματος είπε για άλλο τέλεχος, υποψήφιο αρχηγό και πάλι, να λουστεί δύο φορές για να φύγει η μπογιά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

πατάρια και παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά, σε 9 ώρα, κάθε Δευτέρα, 8 με 10, από τον Αιγαίο Live 95,8, με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεζμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ είναι συμβατές με την Αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν 2 φοιτητές. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου 2 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξάρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού, κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική, τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Και ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το

0: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλή μέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποια αν μας ακούτε. Σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026. Ed News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Και απέναντί μας ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Η Γιάννα Φάνη, η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε Ed News Radio. Δύο λέξεις, Ed News, μία, Radio ή άλλη.
0: Και ο δεύτερος τρόπος, αν θέλετε μέσω Facebook να μας στείλετε τα μηνύματά σας, θα πούμε τώρα αρκετά μηνύματα, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας.
1: Στείλτε μας καμιά φωτογραφία να μας φτιάξετε τη διάθεση. Το ζητάω, αλλά έχετε ξεκινήσει ήδη να στέλνετε φωτογραφίες.

0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Λάρα, στο Δημήτρη τον Παρίσι και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Καλημέρα στον Αβραάμ, ο οποίος μας στέλνει πάντα από τη Σουηδία τα μηνύματά του. Άκουσα, Αβραάμ, αυτή την είδηση για τη Σουηδία, ότι η χώρα που κάποτε αποτέλεσε το μοντέλο του κοινωνικού κράτους, και όχι μόνο. Όταν λέμε σουηδικό μοντέλο, δεν εννοούμε το κοινωνικό κράτος κατά ανάγκη. Άλλα πράγματα εννοούμε. Εννοούμε τις ανθρώπινες σχέσεις, καμιά φορά. Αλλά που λέμε Σουηδία, γίναμε. Αλλά και για το κοινωνικό κράτος υπήρξε μοντέλο. Δεν υπάρχει πια μοντέλο τέτοιο. Είναι η σοσιαλδημοκρατία. Φαίνεται ότι πήγε περίπατο στη χώρα όπου το κοινωνικό κράτος αποτέλεσε παράδειγμα επί δεκαετίες. Και πλέον ο καπιταλισμός κυριαρχεί και μάλιστα σε άγριες μορφές, τόσο στην υγεία όσο και στην εκπαίδευση. Έτσι διαβάζουμε σήμερα και τα στοιχεία είναι πραγματικά αποκαλυπτικά. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Πολλά από αυτά που γνωρίζαμε και ισχύουν στη Βόρεια Ευρώπη, στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης ιδιαίτερα.
0: Βέβαια. Καλημέρα και στους άλλους φίλους μας, τον Βασίλη τον Καραγιάννη.
1: Βέβαια.

0: το Γιώργο τον Θύμιο που μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από παραλία στην Καβάλα, το Χρήστο, την Ελένη την Παπαβασιλείου, τον Δημήτρη που κάνει σχόλιο ότι κάθε μέρα είναι η μέρα σοκολάτας, δεν είναι ανάγκη να υπάρξει διεθνή ημέρα.
1: Λοιπόν, 9 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Κυρίες και κύριοι, ένα από τα θέματα τα οποία κυριαρχούν στην επικαιρότητα, το λέμε για όσους δεν ήσταν συντονισμένοι την προηγούμενη ώρα που ξεκινήσαμε την εκπομπή, εκτός βέβαια από τη θριαμβευτική πρόκριση του Ακύλα στον τελικό της Eurovision, κάτι που μας έχει δώσει χαρά, χαμόγελο, ελπίδα και αισιοδοξία για να σπάσει λίγο, ρε παιδί μου, όλο αυτό το γκρίζο τοπίο της επικαιρότητας που σε πλακώνει και σου μαυρίζει την ψυχή. Λοιπόν, ένα από τα θέματα του γκρίζου που σου μαυρίζει και σου πλακώνει την ψυχή είναι δυστυχώς το έργο στο οποίο είμαστε για άλλη μια φορά θεατές στα ελληνικά πανεπιστήμια. Το έχουμε συζητήσει και με τον καλεσμένο μας, τον άνθρωπο που μας κάνει τη τιμή να είναι εδώ μαζί μας για να το ξανασυζητήσουμε. Ο ίδιος υπήρξε ενεργότατος πανεπιστημιακός, υπήρξε και πρίτανης στο πανεπιστήμιο που βρέθηκε χτες στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Σήμερα είναι υφυπουργός παιδείας αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο Airkings Radio. Κύριε Υφυπουργέ, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλε, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε θερμότατα, γιατί σήμερα είναι πραγματικά μια δύσκολη μέρα και θέλει λίγο θάρρος όταν είσαι σε αυτή τη θέση να βγαίνεις και να απαντάς σε ερωτήματα τα οποία είναι αναπάντητα. Δηλαδή, κακά τα ψέματα κύριε Υφυπουργέ, δεν είναι μόνο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που είδαμε και ακούσαμε, γιατί και το ηχητικό ντοκουμέντο, φανταζόμαστε και εσείς το έχετε ακούσει, είναι ανατριχιαστικό για όσα συνέβησαν χθες, παραμονή των φοιτητικών. Έχουμε φοιτητικές εκλογές σήμερα, όπου αντεξουσιαστές πήγανε και σακατέψανε στο ξύλο κάποιους άλλους φοιτητές αριστερούς. Είναι το γεγονός ότι επεισόδια ανάλογα είχαμε και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, και είναι και το γεγονός ότι ένας συνάδελφός σας,
0: ο κύριος Μπουραντώνης,
1: ο οποίος υπέστη όσα υπέστη ο άνθρωπος πριν από κάποια χρόνια,
0: του κρεμάσα μια ταμπέλα ουσιαστικά, ναι, και τον φωτογράφησαν, για όσους από τους ακροατές μας δεν το θυμούνται.
1: Δεν φαίνεται να βρίσκει δικαστική δικαίωση για αυτά που υπέστη, τα άθλια και τα ανατριχιαστικά. Λοιπόν, έχουμε ξανασυζητήσει μαζί, έχετε επιχειρηματολογήσει υπέρ της άποψης ότι η κατάσταση στα πανεπιστήμια έχει βελτιωθεί, δεν είναι όπως ήταν, ότι δεν υπάρχουν ενεργές καταλήψεις κλπ. Είναι μια κυβερνητική επιχειρηματολογία που την ακούμε συχνά, όμως κακά τα ψέματα. Στο ίδιο έργο θεατές είμαστε.
2: Να ξεκινήσω, να ξεκινήσω, γιατί να μην φανεί ότι θέλω να το αποφύγω, με την τελευταία παρατήρησή σας για τον φίλο και τον πρώην πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Δημήτρη τον Μπουραντώνη.
1: Το γνωρίζετε προσωπικά, υποθέτω, το γνωρίζετε.
2: Σαφέστατα είναι και γενικός γραμματέας της εκπαίδευσης. Λοιπόν, και είναι και προσωπικός μου φίλος, πέρα από ακαδημαϊκός φίλος. Όταν υπέστη αυτήν την αήθη, αηδιαστική επίθεση και συμπεριφορά, άθλια, τότε εγώ ήμουν πρίτανης στο Αριστοτέλειο και θυμάμαι, και είναι λογικό, όλοι οι πρίτανοι όλων των ελληνικών πανεπιστημίων είχαμε καταδικάσει με τον πιο δυνατό τρόπο αυτήν τη συμπεριφορά. Κάποια χρόνια μετά, 5 χρόνια πόσα είναι από το 20 και μετά, σχεδόν 6 χρόνια, τελεσυδίκησε μια διαδικασία δικαστική. Σε ό,τι με αφορά, σέβομαι τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, τις σέβομαι, και από τη στιγμή που κανείς από εμάς δεν έχει όλα τα δεδομένα μπροστά του, δεν μπορεί να τις κρίνει. Τις σέβομαι και δεν τις κρίνω. Όμως, θα ήθελα να πω τούτο, ως πολίτης, ως ακαδημαϊκός. Ίσως μερικές φορές και τις αποφάσεις δεν δίδουν το σωστό μήνυμα. Και σταματάω εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει πάντως ένα. Να συνεχίσω από εκεί εγώ. Υπάρχει ένα μήνυμα τιμωρησίας. Ποιος έχει τιμωρηθεί για κάτι που έχει κάνει μέσα στα πανεπιστήμια?
2: Γι' αυτό λοιπόν πολύ σωστή η πάσα. Να χρησιμοποιήσω τώρα και μια ποδοσφαιρική ή μπασκετική. Να το πω έτσι, ορολογία, γιατί σήμερα είναι και μια μέρα με έντονο μπασκετικό ενδιαφέρον το βράδυ.
1: Όντως. Για να είμαστε και
0: καταλάβαμε κύριε Παπαϊωάννου, καταλάβαμε.
2: Και λίγο χαλαρή. Γι' αυτό λοιπόν, τι έχει γίνει? Όντως υπήρχε ένα κενό στην όλη νομοθεσία. Πολύ εύλογα είπατε προηγουμένως ότι στο ίδιο έργο θεατές. Θυμάστε εσείς άλλες φορές ποινικές ή πειθαρχικές διώξεις κατά υπαιτίων. Εγώ όχι. Όμως τώρα υπάρχουν. Πότε ψηφίστηκε ο νόμος που διαπιστώσαμε τα κενά. Τον Ιούλιο. Τι προβλήματα είχαμε τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου στο κτίριο Γκίνη του Πολυτεχνείου, που μπήκαν και τα σπάσαν στο κτίριο Γκίνη. Όλοι αυτοί έχουν και ποινικές διώξεις και πειθαρχικές διώξεις. Αν αυτά δεν βγαίνουν στα μέσα ή τα μέσα δεν τα προβάλλουν. Πάμε τώρα την περασμένη εβδομάδα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με τον προπυλακισμό του αντιπρίτανη του κυρίου Μιχαηλίδη. Έχουν ασκηθεί μηνύσεις. Υπάρχει σε πορεία μια προκαταρκτική εξέταση για άσκηση ποινικής δίωξης με το άρθρο 330 και 168 του ποινικού κώδικα. Μόλις υπάρξει ποινική δίωξη, όχι μόνο κατά φοιτητών, αλλά πιθανόν και άλλων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, ξεκινάει άμεσα πειθαρχική δίωξη. Όπως ορίζει ο νόμος. Αυτά μέχρι τώρα δεν τα είχαμε. Θα μου πείτε από την άλλη ότι για αυτόν τον λόγο μάλλον θα πω ότι δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία. Οφείλουμε και να την προλαβαίνουμε.
0: Βέβαια, γιατί τα στυλιάρια αυτές μπήκαν μέσα στο πανεπιστήμιο.
2: Έτσι, εκεί λοιπόν είναι το ερώτημα. Άρα λοιπόν, πώς θα προλάβω κάποιον που να μην μπει? Αυτός που είναι να μπει και να δημιουργήσει πρόβλημα έχει δύο ιδιότητες. Ή θα είναι φοιτητής ή μη φοιτητής. Ακόμα και δηλαδή να είχα ελεγχόμενη είσοδο, που θα σας πω ότι έρχεται η ελεγχόμενη και θα μου πείτε εσείς γιατί δεν ήρθε ακόμη.
0: Στα πόσα χρόνια θα έρθει, αυτό θα λέγαμε. Πριν συζητούσαμε για την πανεπιστημιακή αστυνομία.
2: Μπράβο, αν αφήσουμε η πανεπιστημιακή αστυνομία ήταν λάθος.
0: Το
2: παραδέχτηκε και τελειώσαμε. Μην επανερχόμαστε. Όταν κάποιος παραδέχεται τα λάθη του, νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη αξία γιατί μπορεί να πάει καλύτερα προς τα κάτω. Άρα λοιπόν μπήκανε κάποιοι. Σε ώρα μαθημάτων, ήταν μια ακαδημαϊκή μέρα κανονικά. Μπήκανε κάποιοι μέσα, είχαμε μία, να είμαστε ξεκάθαροι, ενώπιση των φοιτητικών εκλογών, ένα ξεκαθάρισμα. Δύο ακροαριστερών παρατάξεων, μεταξύ τους πλακωθήκαν, το ίδιο έγινε και το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει φυσικά όλη τη φοιτητική κοινότητα, έχουν μόνο τα δικά τους προβλήματα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς να βοηθήσει η πολιτεία, τα πανεπιστήμια με το αυτοδίκητο, να βοηθηθούν έτσι ώστε να αποτρέψουν, γιατί πλήρης αποτροπή δεν υπάρχει. Πες ότι εγώ είμαι φοιτητής και μπαίνω σε ένα πανεπιστήμιο. Εσείς άλλοι δύο μαζί μου. Με το σακίδιό σας και με την κάρτα σας. Έχουμε την κάρτα να μπούμε. Την έχουμε. Αν εμείς είμαστε εθισμένοι, προγραμματισμένοι να πάμε να ρίξουμε ξύλο σε άλλους πέντε, θα το ρίξουμε. Άρα λοιπόν έχουμε κινήσεις
1: κοιτάξτε που τώρα που μπαίνει το ζήτημα ότι εάν υπήρχε μια αποτελεσματική φύλαξη θα μπορούσε εν τη γενέση να αποτραπεί το επεισόδιο.
2: Τι έχουμε λοιπόν, πολύ σωστά κύριε Αδαμόπουλη, και χαίρομαι για την κουβέντα. Τι σημαίνει φύλαξη? Σημαίνει security, να το πω έτσι, και υλικοτεχνική υποδομή. Και κάμερες, απλά και ωραία. Δύο, τρία. Κάρτες εισόδου, μάλλον ελεγχόμενη είσοδος, όχι μόνο από το φύλακα, τον security, αλλά και από ηλεκτρονικό μέσο. Αυτά όλα κατατέθηκαν όπως ορίζει ο νόμος από όλα τα πανεπιστήμια, ο νόμος του Ιουλίου.
0: Τον Αύγουστο, μέχρι τον Αύγουστο περιμένατε.
2: 31-12.
0: Μάλιστα.
2: Ορίζει ο νόμος.
0: Κατατέθηκαν. Ωραία. Ωραία.
2: Στη συνέχεια, το να πάρω μια κάμερα, κυρία Γεωργίου, δεν είναι πάω στο μαγαζί της γειτονιάς.
0: Όχι, και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αρχή προστασία προσωπικών δεδομένων, το καταλαβαίνουμε
2: λοιπόν,
0: όλα αυτά.
2: Άρα χρειαζόμαστε συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Έχουν τεθεί. Τις ξέρουμε. Τώρα πάμε στη διαδικασία της δημόσιας, της δαπάνης που πρέπει να γίνει μέσα από μια διαδικασία λογιστική δημόσια, η οποία δεν μπορείς να πεις θα δώσω.
0: Πόσα χρόνια θα πάρει όλο αυτό, κύριε Παπαϊωάννη?
2: Αυτό έχει πάνω από κάποιους μήνες. Είναι το τυπικό διαδικαστικό.
1: Κύριε Υπουργέ, θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής και έτοιμος σε αυτή την κουβέντα. Η Νέα Δημοκρατία το 2019 είχε εκλεγεί και ένα από τα βασικά προτάγματά της ήταν η εφταξία στον χώρο των δημοσίων πανεπιστημίων. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είστε πολύ έμπειρος. Λοιπόν, έχουν περάσει περίπου 7 χρόνια και κάτι. Δεν μπορούμε να το μηδενίσουμε, αλλά είναι λογικό όμως να κάνουμε ακόμα αυτή τη συζήτηση? Δεν έπρεπε αυτά να τα έχουμε αφήσει πίσω?
2: Ναι. Πολύ εύλογη. Είσαι ένας πολίτης όπως είμαστε όλοι μας. Εύλογο το ερώτημά σας. Από το 19 και μετά. Θυμάστε πριν το 19 τα χρησίματα των Βρετάνων στα γραφεία. Θυμάστε πριν το 19.
1: Ναι, και τις καταλήψεις μέσα στα πανεπιστήμια κλπ.
2: Μπράβο. Και ρωτάω, υπάρχει αυτή τη στιγμή μία ενεργός κατάληψη σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο? Καμία. Έχουν αποδοθεί τα κάμπουσες. Έχετε ακούσει εσείς σε κάμπους του πανεπιστημίου του οποιοδήποτε ναρκέμπορους ή τέτοιου είδους ξυλοδαρμούς? Καθόλου, δεν τα έχουμε ακούσει. Τι ακούμε μόνο? Ενίοτε αυτές τις καταδρομικές. Και λέω εγώ, πέρα από όλα όσα είπα, διαφωνείτε ότι στο μυαλό το περίεργο, ας σταματήσω στη λέξη, στο επίθετο περίεργο του οποιοδήποτε που θέλει να κάνει κάτι, υπάρχει κάποιο μέτρο, έστω και ένα, που θα τον αποτρέψει να κάνει κάτι
0: δύο? Αποτελεσματική φύλαξη των πανεπιστημίων. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε
2: πάμε
0: κάτι
2: τώρα
0: άλλο.
2: Στη φύλαξη. Πάμε τώρα στη φύλαξη. Δεσμεύτηκε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και Υπουργός σε προηγούμενη σύνοδο των Βρετάνων ότι θα χρηματοδοτήσουμε την αύξηση, να το πω απλά, των σεκιουριτάδων.
1: Ναι.
2: Η νομοθεσία όμως τι λέει για τους σεκιουριτάδες, αγαπητοί φίλοι? Ότι εγώ ως σεκιουριτάς δεν έχω δικαίωμα ούτε να σε αγγίξω στον νόμο.
1: Ναι.
2: Απλώς τι κάνω? Επιβλέπω και εφαρμόζω το σχέδιο ασφαλείας που θα γίνει. Αυτό έγινε χτες. Με το που έπεσε η πρώτη ψηλή, η πρώτη, πώς το λένε, καδρονιά, όπως θα το πούμε, αυτόματα μέσα σε 10-15 λεπτά έφτασε η αστυνομία. Και βγήκαν
1: εμείς
2: μετά,
1: μια ώρα μάθαμε, ότι μια ώρα
2: βγήκαν,
1: μετά.
2: Και βγήκαν μετά, αγαπητοί φίλοι, και με λυπεί αυτό, συνάδελφοι έγκριτοι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, οι οποίοι κάναν σπέκουλα πάνω στην παρουσία της αστυνομίας,
1: ναι,
2: για να προωθήσουν πολιτικά θέματα της ακαδημαϊκής κοινότητας.
1: Ναι, ναι.
2: Εκεί είναι που χάνουμε το παιχνίδι. Ή συμφωνούμε όλοι ότι ναι, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα, ας καθίσουμε να το συζητήσουμε. Ναι, πάντα υπάρχουν. Όμως δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα γεγονότα για άλλου είδους πολιτικές, να προωθήσουμε πολιτικά θέματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: είναι σαφές αυτό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Υπουργέ.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε
1: καλημέρα.
0: Καλά.
1: Κύριος Νίκος Παϊών, Υπουργός Παιδείας, για τα επεισόδια που έγιναν χθες, τόσο στο Αριστοτέλειο, κυρίως στο Αριστοτέλειο, όσο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αλλά βέβαια και για την αθώωση των κατηγορουμένων, για την επίθεση, τη διαπόμπευση, να το πω έτσι, του πρώην πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας και νυν Γενικού Γραμματέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του κ. Μπουραντώνη.
0: Κ. Μπουραντώνη. Ναι, λοιπόν, να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι η μέρα φοιτητικών εκλογών.
1: Ναι. Κατά τα λοιπά, έχουμε διάφορα μηνύματα, θα διαβάσουμε, σε σχέση και με τους ληστές της φορέας. Εντάξει. Ότι είχαν σχέση, λέει, με τον αντιεξουσιαστικό χώρο και γι' αυτό τους παρακολουθούσαν κλπ.
0: Είναι αλήθεια ότι χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ναι, ο κ. Σοχοίδης, είχε αναφερθεί σε αυτό λέγοντας ότι τους γνωρίζαμε.
1: Εντάξει. Ναι, τα ακούω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, μάλιστα.
0: Εμείς κλουζό δεν είμαστε.
1: Ναι, και είχαν, λέει, και ένα όπλο, το οποίο όπλο προ-20ετίας, δεν θυμάμαι τώρα γιατί όπλο είναι, το χρησιμοποιούσαν κάποιες άλλες οργανώσεις του Αντάρκτικου Πόλης. Και, δηλαδή, αυτές τι δίνονται από πατέρα σε γιο και από παππού σε γονό στο Αντάρκτικο, κάπως έτσι.
0: Δικαίω.
1: Δεν ξέρω τώρα. Εμένα πάντως η ληστεία, το ξαναλέω, το είπε και η Μαρία, χθες συμφωνώ. Μου θύμισε λίγο Monty Python όλο αυτά τα πράγματα.
0: Κωμωδία.
1: Οι μεταμφιέσεις, μεταμφιεζόντουσαν, λέει, σε ηλικιωμένους. Τι μεταμφιέσεις? Δηλαδή,
0: οι μεταμφιέσεις ή τα χρήματα που του έπεφταν στον δρόμο και γύριζαν και τα μάζευαν. Δεν ήξερα, χάθηκαν από το GPS. Εγώ το παθαίνω αυτό.
1: Εάν, ας πούμε, αυτοί οι σκληροί αντιεξουσιαστές, παύλα παράνομοι, παύλα, ή γενικά εάν οι σκληροί αντιεξουσιαστές, παύλα παράνομοι, συμπεριφέρονται όπως οι ηθοποιοί σε φαρσοκομωδίες του βοβού κινηματογράφου, δεν ξέρω, πρόσχε, δεν υπάρχει φαρσοκομωδία στο βοβού κινηματογράφου, λέμε τώρα, τότε είναι να γελάμε, ας πούμε, δεν είναι. Μπάση τόση, μπράβο στην αστυνομία που τους έπιασε έστω και έτσι. Που τους έπιασε έστω και έτσι. Που τους έπιασε έστω και έτσι.
0: Είχαν κάνει αρκετές, είχαν πραγματοποιήσει αρκετές ληστείες εντωμεταξύ.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπέροχη φωτογραφία σου από την θάλασσα εκεί στο Ξυλόκαστρο. Καλημέρα. Στην, στέλνει η Ελένη καλημέρα στη Μαργαρίτα. Εμείς δεν είμαστε Μαργαρίτα. Ακούει άλλο, άλλο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα όμως, Ελένη. Καλημέρα.
1: Μαργαρίτα είναι, είναι αλλού αυτή την ώρα. Ελένη από την Κέρκυρα, να είσαι καλά.
0: Έχει κάνει λάθος το μήνυμά της.
1: Καλημέρα στην Ευγενία Τιτζόκου. Γεια σου, Ευγενία. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μια ωραία φωτογραφία μας. Ένα ωραίο καταγάλα.
1: Δύο φωτογραφίες. Από πάνω πόλη της
0: Θεσσαλονίκης. Τώρα μου εμφανίστηκε η δεύτερη. Ναι, ένα καταγάλανο ουρανό.
1: Η Λάρα στέλνει τα εύσημα στην Ήρα για την καλύτερη μουσική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα μεταφέρουμε. Ο Βασίλης λέει: πραγματικά πολύ στενάχωρη είδηση για τα δύο κορίτσια. Πραγματικά είναι ένα σοκ. Και σε ό,τι αφορά τα ελληνικά πανεπιστήμια, δυστυχώς συντηρείται το εμφυλιοπολεμικό κλίμα ακόμη και σήμερα. Έχοντας πρόσφατα αποφοιτήσει από ελληνικό πανεπιστήμιο, νέο παιδί, και έχοντας παρακολουθήσει μαθήματα σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού για μικρό διάστημα, μπορώ να πω με σιγουριά πως υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει. Να σε καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε. Ο Γιώργος Οθήμιου από την Καβάλα μας στέλνει καταπληκτικές φωτογραφίες και βίντεο. Τι όμορφα που είναι. Όπου η θάλασσα είναι λάδι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Την Καβάλα που είναι μια
0: πολύ ωραία,
1: πανέμορφη πόλη. Χρήστος Τζινιέρης. Καλά δεν λέω.
0: Ναι.
1: Ναι, πρέπει να καθιερωθεί και αυτή η μέρα στην Ελλάδα. Λέει η μέρα του Μακάκα. Λέει, ναι, συμφωνούμε. Ναι.
0: Στην Ελένη του Παπα Βασιλείου να πούμε καλημέρα. Εύχεται καλή επιτυχία στον Ακύλα.
1: Να είσαι καλά. Στον Δημήτρη τον.
0: Δικός μου.
1: Φίλος σου.
0: Λάτρης σοκολάτας. Γι' αυτό το λέω, επειδή αναφέρεται στη σοκολάτα.
1: Αυτά είναι.
0: Δεν μπορεί να υπάρξει, λέει, διεθνής ημέρα. Δεν υπάρχει διεθνής ημέρα σοκολατίνας, γιατί κάθε μέρα είναι ημέρα σοκολάτα.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη από τον Παπάγο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά του. Πάμε τώρα να δούμε και τα μηνύματα των φανατικών εδώ, των γκρούπις. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο τον Ραλάτο. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα στον Νίκο, τη Μαρία και την Κατερίνα από την Καρδίτσα. Στέλνουμε την αγάπη μας. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Στο Σάκη. Είναι, λέει, το πολιτικό κόστος που κατάτησαν έτσι στα πανεπιστήμια. Ίσως να μην έχεις και άδικο, εγώ θα πω.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό, είναι και ιδεολειψίες βαθιές.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει βελτίωση, έτσι, σε σχέση με το.
0: Ναι, μα το είπαμε και με τον κύριο Παπαϊωάννου, το συζητήσαμε αυτό, αλλά κάποια προβλήματα παραμένουν όμως. Ναι.
1: Η Ευγενίτσα μας στέλνει μήνυμα, λέει, σήμερα γιορτάζει ο Σέργιος εγγονός μου και γενέθλιο της εγγονός μου.
0: Να τους χαίρεσαι και τους δύο.
1: Να σου ζήσουν εκεί δύο και να τους χαίρεσαι, Ευγενία μας. Αλέξανδρος Μουχλής. Καλημέρα, καλή δύναμη. Μπήκε ο τέταρτος, έφυγε ο εβδόμαδος. Απεργία σήμερα. Δηλαδή, καλή τύχη στον Ακύλα με το Φέρτο. Δύσκολα τα πράγματα με ασθενά του ορμούς. Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Τραμπ στην Κίνα για τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας. Πού το πας αυτό. Μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία επιχείρησε εναντίον του Ιράν. Μεγάλο μπλέξιμο. Ζέστηκε σήμερα. Μας εύχεται καλή εκπομπή. Σπυριδούλα Αναπιώτη με τις υπέροχες φωτογραφίες. Μας στέλνει ένα καΐκι. Καταπληκτικό η Σπυριδούλα από Σαντορίνη. Το πάνω από το οποίο πετάνε δεκάδες γλαροπούλια. Πολύ ωραία φωτογραφία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπυριδούλα μας.
0: Έχει έρθει για τα καλά η Άνοιξη. Το καταλαβαίνουμε από τις φωτογραφίες σας.
1: Και από τον
0: Πάμε
1: Νίκο,
0: και προς καλοκαιράκι σιγά-σιγά.
1: Έτσι. Και από τον Νίκο τον Καλία, ο οποίος μας στέλνει ανθισμένες κερασιές από τα Τρίκαλα. Κερασιές δεν είναι, νομίζω, ναι.
0: Τώρα είπες κερασιές και είδα κεράσια στα. Στο μανάβημα.
1: Πόσο, 12 ευρώ το κιλό, 15 πόσο.
0: 15. Αν δεν πέσουν κάτω από 7, εγώ κεράσει την τρώω.
1: 15 ευρώ έχουν οι άτομοι, σοβαρά. 15 ευρώ τα κεράσια.
0: Τα κεράσια πάντα βέβαια είναι ακριβό φρούτο, αλλά 15.
1: Καλημέρα στο Βαγγέλη του Σαμαρά και στην φίλη μας την Ποθή τη Βάλβη που μας στέλνει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο από την Σαντορίνη. Με ένα τοπίο λίγο στην Ομίχλη, μου κάνει εντύπωση. Έχει πάχνει πολύ, είναι πρωινή φωτογραφία, ναι.
0: Μπορεί. Τώρα, επειδή μου σχολεί στα θέματα τη ημέρα, αναφέρθηκε. Στα στενά του ορμού, αναφέρθηκε. Ποιο ξέρει λόγω στενών του ορμού που θα φτάσουν τα κεράσια. Όλα επηρεάζουν.
1: Πολύ στενά τα στενά που λέει και η Σοφία Βούλτευς. Πολύ στενά τα στενά.
0: Σκέφτεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, να αλλάξει το όνομα τη επιχείρηση.
1: Πώς το λέει.
0: Sledgehammer.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Το Χάμερ. Το λέω. Sledgehammer είναι η.

0: επαφή στο ραδιόφωνο.
1: Τα κεράσια έχουν μέχρι 10 ευρώ το κιλό. Πού τα είδες
2: 15.
1: Σε ξοχοείο τα είδες, σε κοσματοπολείο.
2: Μονοκέρας αντί για μονόπετρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψης φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου με αφορμή τα σοβαρά επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξης των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Στις κάλπες σήμερα, οι φοιτητές σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον με την αντιπαράθεση για το όριο φοίτησης και τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων να βρίσκεται στο κόκκινο. Με το βλέμμα στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται το Πεκίνο που θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Σι Τζιπίνγκ. Να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των ΗΠΑ αναμένεται να ζητήσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Την ίδια ώρα, κινέζικο υπερδεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου φαίνεται να εξέρχεται από την περιοχή του κόλπου μέσω των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με δημοσιεύματα και στοιχεία από συστήματα παρακολούθησης πλοίων. Δοκιμάζεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, απειλές μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει, προειδοποιώντας για πιθανές δυσάρεστες εκπλήξεις στο πεδίο. 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΗ, κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, συλλαλητήριο στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Όπως καταλάβες, αυτό σημαίνει ανακλαστικά.
1: Ναι, ο Τσιπλάκης θα κάνει.
0: Τσιπλάκης Θεός. Μας έριξε ένα Peter Gabriel με.
1: Let's Hammer.
0: Let's Hammer.
1: Μαριοπούλα.
0: Μαριοπούλα. Φιερωμένο εξαιρετικά. Φιερωμένο εξαιρετικά. Νικόλας ρυθμίζει τον ήχο, φροντίζει να βγόμαστε δυνατά και καθαρά και ενίοτε κάνει και τις παρεμβάσεις του, πάντα εύστοχες και πάντα ουσιώδεις.

0: την δεύτερη ώρα της εκπομπής με απείλησες ότι θα μου μιλήσεις για κάποιο ή κάποια πολιτικό η οποία μίλησε για λουσίματα. Και δεν μου έχεις πει τίποτα. Έχει περάσει, έχουν ήδη περάσει 35 λεπτά και δεν μου έχεις πει απολύτως τίποτα.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Κάνε πράξη την απειλή σου.
1: Ανεβαίνει το θερμόμετρο, έχω να σου πω, μεταξύ των κομμάτων. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω. Ήθελα να σου μιλήσω για ένα στέλεχος του Πασόκ, την κυρία Αναστασίου.
0: Στέλεχος κιόλας.
1: Στέλεχος.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, εν αναμονή βουλευτής. Θυμάσαι τι είχε πει και τον κύριο Χρυστοδουλάκη.
0: Μάλιστα.
1: Τον κύριο Μανώλη Χρυστοδουλάκη.
0: Και τι είπε το στέλεχος.
1: Σε κάποια συνέντευξή της λοιπόν αυτή σε τηλεοπτικό σταθμό, αναφέρθηκε, ρωτήθηκε για τον κύριο Τσίπρα, πότε θα κάνει το κόμμα του, κάποιο σχόλιο για το μανιφέστο κτλ. Και είπε ακριβώς αυτό που σου είπα.
0: Ό,τι τι.
1: Να λουστεί. Να λουστεί δύο φορές.
0: Γιατί, επειδή βάφει τα μαλλιά.
1: Επειδή βάφει τα μαλλιά του.
0: Θα πω ότι είναι συντριπτικό πολιτικό επιχείρημα. Είναι γεγονός αυτό.
1: Εγώ αποσβολώθηκα εγώ.
0: Είναι συντριπτικό πολιτικό επιχείρημα. Νομίζω ότι.
1: Πέφτει όλο και πιο χαμηλά το επίπεδο.
0: Ότι, όχι, εγώ πιστεύω ότι και μόνο εξαιτίας της χρήσης του συγκεκριμένου επιχειρήματος θα έπρεπε κανονικά να την περιμένει μια λαμπρή καριέρα σε ό,τι αφορά την καθοδήγηση. Την καθοδήγηση, τον τομέα πολιτικής καθοδήγησης του κόμματος. Διότι κακά τα ψέματα σπανίζουν τα στελέχη που χρησιμοποιούν έτσι τόσο κέρια και επί της ουσίας επιχειρήματα για να κατατροπώσουν τον πολιτικό του αντίπαλο.
1: Στην εποχή των social media βέβαια διαπρέπουν.
0: Ναι.
1: Στην εποχή των social media βέβαια διαπρέπουν πολλά από αυτά τα στελέχη.
0: Διαπρέπουν.
1: Δεν χαρακτηρίζει σε κάθε περίπτωση τώρα για να είμαστε ειλικρινείς. Την κριτική που ασκεί το Πασόκ δεν χαρακτηρίζει το Πασόκ. Έχει τα πολιτικά του επιχειρήματα για να επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα ή οπουδήποτε θέλει να επιτεθεί.
0: Επειδή εμείς εδώ. Νομίζω γνωρίζουν όσοι μας ακούν πολλά χρόνια τώρα, ξέρουμε να ξεχωρίζουμε αυτό που λέμε την ήρα από, τα στάρι, από το στάρι, τα ξερά από τα χλωρά. Και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το Πασόκ, δεν έχουμε φυστεί καλών λόγων όταν πρέπει και σκληρής κριτικής επίσης όταν πρέπει.
1: Μα
0: όπως
1: αυτό,
0: κάνουμε
1: ναι.
0: Ανεξαιρέτως για όλους.
1: Δεν τσουβαλιάζουμε όμως ποτέ.
0: Ναι,
1: κάθε φορά με κάθε ευκαιρία βρίσκουμε τρόπο να το.
0: Εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να πω τα εξής. Εάν η εν λόγω κυρία είναι στέλεχος και παραμένει μετά τη διατύπωση τέτοιων επιχειρημάτων χωρίς κάποιος να τη τραβάει τα αυτή πολιτικά εννοώ, μην παρεξηγηθώ, ή να τη βάζει στη θέση της ή να την βγάζει από τη θέση της με έναν τρόπο, σημαίνει ότι το Πασόκ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο αποδέχεται και τα επιχειρήματά της.
1: Είναι αυτές οι βραδινές αυτές. Λοιπόν, σας περιμένουμε.
0: Είμαι πραγματικά. Περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω πώς ακριβώς θα αντιδράσει επισήμως το Πασόκ σε αυτά. Πώς θα είπε εσύ, κορίτσια, πώς ακριβώς θα είπανε.
2: Κυρία Αναστασίου, τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς από αυτό που είδατε το απόσπασμα.
3: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή ο άνθρωπος δεν έχει κανένα όριο να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά. Για ψηφοθυρικούς λόγους.
0: Μάλιστα. Πιστεύω. Δηλαδή, εντάξει, ξεκινάει με το συντριπτικό επιχείρημα.
1: Και μετά.
0: Να βάψει το μαλλί και λοιπά. Βέβαια, τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Μην μου το χαλάσεις τώρα, σε παρακαλώ πολύ.
0: Όχι, εδώ που τα λέμε. Έτσι και ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, σε εξωπολιτικό, τι όρος και αυτός. Σε μη πολιτική διάσταση, ας πούμε.
1: Μπορεί να πάρει πολλούς συμπάλα. Πολλούς και πολλές.
0: Πολλούς και πολλούς συμπάλα.
1: Σε κάθε περίπτωση δεν είναι πολιτικό επιχείρημα. Δεν είναι πολιτικό επιχείρημα. Μ' άρεσε πιο πολύ εμένα η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου μαζί με τον κύριο Ζαχαριάδη που βρέθηκαν σε άλλο πάνελ και τουλάχιστον διασταύρωσαν τίτλους τραγουδιών.
0: Το έχει και αυτό το ηχητικό. Η κολτσίδα το έχει και αυτό το ηχητικό. Την κόντρα τη κυρία Γιανακοπούλου με τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Θα το ακούσουμε συνέχεια.
1: Ψύχρεμη, ωραία, απολαυστική άλλου επίπεδου. Όπως εχθές μου στέλναν σχόλιο για τη συζήτηση που κάναμε και με τον κύριο Βορύδη και με τον κύριο Κατρίνιο. Άρεσε σε πάρα πολλούς ακροατές που ήταν λίγο πιο. Στην ουσία της πολιτική ήταν λίγο πιο χαλαρή.
0: Προσπαθούμε, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Αν
1: και καμιά φορά όταν
0: πολιτική,
1: έχουν κέφια, αυτό ήθελα να πω. Όταν έχουν κέφια και οι πολιτικοί.
0: Αν μας βοηθάνε και οι πολιτικοί.
1: Γίνεται καλύτερη και πιο απολαυστική συζήτηση.
0: Δεν το κάνουν πάντα.
1: Όχι, άνθρωποι είναι και αυτοί.
0: Θα το πούμε και αυτό.
1: Πολλές φορές είναι κουρασμένοι, πάντα, είναι εκνευρισμένοι. Αλλά όταν το κάνουν, κερδίζουν και αυτοί.
0: Ζωρισμένοι. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:37. Μηνύματα καταφθάνουν συνεχώς. Καλημέρα στον Δημήτρη το Βακαλούδη. Λέει αυτή η κυρία ως αναπληρώτρια βουλευτής ξεστόμησε και το περίφημο είμαι ένα θάνατο μακριά από την έδρα.
1: Ναι, αυτό και τον κύριο Χρυστοδουλάκη. Τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη.
0: Έχει χούμορ πάντως.
1: Έχει, ναι.
0: Έχει χούμορ.
1: Και άμα έχει χούμορ, άλλοτε πετυχαίνει, άλλοτε όχι. Πολλές φορές μπορεί να μην έχει και καλό χούμορ, οπότε δεν πετυχαίνει ποτέ.
0: Στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη Σπανό. Λέει η κυρία Αναστασίου, σας προσβάλλει ο κ. Ανδρουλάκης που αποκαλεί την κυβέρνηση εγκληματική οργάνωση και συμμορία. Δεν σας προσβάλλει. Ναι.
1: Απαντάει πολιτικά και η κυβέρνηση.
0: Η κυβέρνηση απαντάει πολιτικά.
1: Έτσι λέει να λουστεί για τη βάρη, για βάφτα μαλλιά της.
0: Εντάξει, είναι μια πάρα πολύ αιχμηρή τοποθέτηση. Κάποιοι μιλούν για πολιτική εξαχρίωση, αλλά εν πάση τόση δεν μιλάμε για βαφές μαγιών, δεν μιλάμε για τρίχες, ας πούμε. Νομίζω δεν μιλάμε για τρίχες.
1: Θέλει να βάλει το θέμα της τοξικότητας στην αντιπαράθεση.
0: Δεν τον αδικώ, ο Σπανό, εγώ.
1: Ναι, έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο,
1: δεν μπορείς να πεις, αλλά μην αρχίσουμε τώρα ποιος φοράει σκουλαρίκια, ποιος έχει βάφει τα μαλλιά του και ποιος κάνει λεύκαρη στα δόντια του.
0: Είσαι αγόρι με σκουλαρίκι, το θυμάσαι αυτό. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας. Δεν τα ξέρεις αυτά τα τραγούδια?
1: Α, νομίζω ότι κάποιος πολιτικός το έχει πει γι' αυτό.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Φρέντι, ο οποίος είναι στο αεροδρόμιο. Καλή δύναμη, Φρέντι μας, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Παπαγιανόπουλο και τον Ευχάριστο από το Περιστέρι. Καλημέρα και στο Περιστέρι και στον Γιώργο τον Ματσίκα από τις Σέρες. Τι υπέροχη φωτογραφία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από ένα κατά πράσινο αγρό, ο οποίος στη μέση
1: είναι
0: ανθισμένος από παπαρούνες. Ναι, παπαρούνες.
1: Τη βλέπω στη δική σου οθόνη, είναι μακριά.
0: Είναι υπέροχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αυτά τα χρώματα της άνοιξης, τα όμορφα.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο που σπέρνει φιστίκια σήμερα.
1: Καλή
0: δύναμη.
1: Καλή σπορά, λέμε.
0: Καλή σπορά.
1: Δεν λέω καλή επιτυχία γιατί για κάποιους δεν είναι καλό.
0: Ναι.
1: Δεν το θεωρώ ως καλό σημάδι.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω γιατί. Υπάρχουν κάποιοι που λένε μην το
0: λες.
1: Πες καλή επιτυχία.
0: Μην το λες, ναι. Όπως δεν λες, ευχαριστώ στο ξεμάτιασμα. Είδες.
1: Για να σου πω
0: για άλλη λέει για βαφές, δεν θα σου πω εγώ για ξεμάτιασμα.
1: Για ένα καλό μας φίλο δημοσιογράφο που μπαίνει σε εκπομπή και λέει: παιδιά, έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Μπορεί κάποιος ακροατής να με ξεματιάσει? Του στέλνουν διάφορα μηνύματα και λέει: αισθάνομαι καλύτερα. Κάνατε το θαύμα σας.
0: Ζούμε ανάμεσά τους. Εντάξει, είναι αλήθεια. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Εντάξει, είναι πολύ πιστεύουν. Λοιπόν, εντωμεταξύ, επειδή έλεγες νωρίτερα για την κόντρα της κυρίας Νάντιας Γιανακοπούλου με τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη.
1: Γλυκιά κόντρα.
0: Ήταν μια γλυκιά σα σοκολάτα που σα αρέσει και εσύ. Για πάμε να. Δώστε πόνο, βρε παιδιά.
4: Να κάνω μια αφιέρωση.
5: Να λέτε με κάποια άλλη και δεν το γνωρίζω.
4: Κώστα, θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση.
6: Όπα.
4: Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου.
6: Όπα.
4: Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι από τις λέξεις
6: κρύβε το Αλέξης.
4: Για εσένα.
6: Συνεχίζω με τραγούδια εγώ. Ολύμπιανς.
4: Γιατί καταλαβαίνω, είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να είναι και να χτυπάει.
6: Περιμένετε.
4: Τσίπρας.
6: Του έχουμε αφιέρωση. Ήταν εκεί μαζί με άλλους 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Αματιά.
5: Μου έκανε την αφιέρωση η κυρία Γιανακοπούλου, να απαντήσω κι εγώ ότι χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
0: Ωραία, εντάξει. Κοιτάξτε, να σας πω, είναι όμως, εγώ θέλω να είμαι τίμιος, συμφωνείς, διαφωνείς πολιτικά μαζί τους, εγώ δεν συμφωνώ. Πάντα. Υπάρχουν φορές που συμφωνώ και με τον κύριο Ζαχαριάδη και με την κυρία
1: Γιανακοπούλου.
0: Και άλλες φορές που διαφωνούμε κάθε
1: τρόπο. Θα μου πεις ότι
0: είναι ωραίοι τύποι όμως.
1: Θυμάσαι μια συνέντευξη που κάναμε με τον κύριο Ζαχαριάδη που έτσι ανταλλάσσαμε τίτλους τραγουδιών.
0: Να τα λέμε.
1: Κύριο Ζαχαριάδη και κυρία Γιανακοπούλου.
0: Ναι, το έχουν. Αυτό δεν είναι θέμα πολιτικού, είναι θέμα πολιτισμού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και πολιτικού πολιτισμού, να το πω έτσι, και χιούμορ και αληθινής θέσης.
1: Δεν δίνει άλλο τόνο.
0: Και προσωπικότητας και ήθους και είναι.
1: Βασίλη μου, δεν δίνει έναν άλλο τόνο στη διαφωνία όμως. Μπορούμε να διαφωνούμε. Δεν είναι ανάγκη ο ένας να φωνάζει στον άλλον. Ίσως είναι πιο αποτελεσματική διαφωνία έτσι, γιατί κάτσε να τον ακούσει τον άλλον.
0: Έτσι. Λοιπόν, διαβάζω μία είδηση τώρα, η οποία νομίζω έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ενδεχομένως να προκαλέσει και πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Κάνει το γύρο του κόσμου μέσω τηλεγραφημάτων διεθνών πρακτορείων εδώ στην χώρα μας από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σας διαβάζω. Ο υπηρεσιακός υπουργός δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο κ. Τόμ Μπλαντς, υπερασπίστηκε χθες τις δικαστικές κλητεύσεις που επιδόθηκαν σε δημοσιογράφους για να αναγκαστούν να παραδώσουν στις αρχές έγγραφα και αρχεία και να αποκαλύψουν τις πηγές τους. στο πλαίσιο ερευνών για διαρροές απορρίτων. Αν και δεν αναφέρθηκε κανένα μέσο ονομαστικά, οι δηλώσεις του κ. Μπλάντς καταγράφηκαν την επομένη της δημοσίευσης άρθρου της Wall Street Journal, που ανέφερε ότι η εφημερίδα έλαβε κλητεύσεις από Ομοσπονδιακό Σώμα Ενόρκων, που απαιτεί τα αρχεία δημοσιογράφων της, που κάλυψαν νευραλγικής σημασίας θέματα που συνδέονται με την εθνική ασφάλεια, ειδικά στον πόλεμο στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε κάποιο μέσο, εξεμάνει για την κάλυψη του πολέμου, υπενθυμίζεται και επισημαίνεται μια ανάτηση που είχε κάνει στο Truth Social, ότι όταν τα μέσα ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων λένε ότι ο εχθρός μας στο Ιράν τα πάει καλά από στρατιωτική σκοπιά, εναντίον μας πρόκειται σχεδόν για προδοσία, καθώς είναι ψεύδι και θέση γκροτέσκα αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εδώ μπαίνουμε σε νέα
1: θέμα.
0: Μπαίνουμε σε νέα εποχή, είναι προφανές, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Κοίταξε, και εδώ στη χώρα μας υπάρχει πάντα η επίκληση των λόγων εθνικής ασφάλειας για τα άκρος απόρριτα έγγραφα που σχετίζονται με ενέργειες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλων υπηρεσιών. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να. Ναι, οι πάντες αντιλαμβάνονται. Έτσι. Οι πάντες αντιλαμβάνονται.
1: Και σε όλες τις χώρες ισχύει αυτό.
0: Ναι.
1: Το θέμα της εθνικής ασφάλειας δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρα που δεν ισχύει.
0: Ναι.
1: Και δεν το επικαλείται κάποιος.
0: Όμως νομίζω πως όταν μπαίνουν τέτοιου είδους ζητήματα για έντυπα και παγκόσμια μέσα όπως η Wall Street Journal. Η Wall Street Journal είναι ένας παγκόσμιος ενημερωτικός κολοσσός αυτή τη στιγμή, που δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις σεβασμού στη δημοσιογραφική δεοντολογία, έτσι.
1: Και δεν χρειάζεται να στηρίζεις σε κάποια κρατικά έγγραφα για να εκφράσεις κρίση για το πώς εξελίσσεται ένας πόλεμος, μια σύγκρουση, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Εκτός αν επικαλείται, δεν ξέρουμε σε ποια δημοσιεύματα αναφέρεται, βέβαια. Με κάθε επιφύλαξη ένα γενικό σχόλιο κάνουμε εμείς.
0: Λοιπόν, πάντως νομίζω, θα το επαναλάβω, ότι μπαίνουμε σε νέα εποχή. Με τούτα και
1: σε πολλά πράγματα έχουμε μπει, ναι, σε νέα εποχή. Μπαίνουμε και σε αυτό το πεδίο.
0: Για να θυμηθούμε εσείς που είστε συντονισμένοι.

0: τώρα εδώ, σε ό,τι αφορά τα δικά μας, βλέπω ότι έχουμε αίτημα από την πλευρά βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Καλαματιανού, του κυρίου Παύλου Πολάκη και του κυρίου Ξανθόπουλου, για την ακρόαση του κυρίου Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
1: Μάλιστα.
0: Ζητούν να προσέλθουν ο κύριος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Δεμήρης, για το θέμα των υποκλοπών. Λοιπόν, γυρίζουμε σελίδα.
1: Γυρίζουμε σελίδα. Μάλλον επιστρέφουμε σε ένα θέμα το οποίο χθες συζητήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας. Για ποιο θέμα? Για το θέμα του χωροταξιακού σχεδιασμού, για τον τουρισμό.
0: Για τον τουρισμό όμως. Όπως σας λέγαμε και μας επιβεβαίωσε χθες και ο κύριος Μπακογιάννης, ο Γενικός Γραμματέας, ο αρμόδιος, μεταξύ των προνοιών του συγκεκριμένου σχεδιασμού είναι και ένας, πώς το πω, ένας κόφτης, να το πω έτσι, για να γίνει κατανοητό, στην αλόγιστη δημιουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό που συνηθίζουμε να λέμε Airbnb, έτσι, σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος. Μπαίνει ένας κόφτης. Εμείς απευθυνθήκαμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε για να ακούσουμε την άποψή του, στον κύριο Ανδρέα Χίου. Ο κύριος Χίου είναι πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων, ακριβώς προκειμένου να μας εξηγήσει
1: πώς το βλέπουν. Είναι σε διαβούλευση. Περιμένουν και τα σχόλια και τις παρεμβάσεις των αρμόδιων φορέων. Να ακούσουμε όμως και την άποψη του κυρίου Χίου. Καλή σας ημέρα.
0: Και των ιδιοκτών Airbnb. Έτσι,
1: συνέχεια.
0: Ναι.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Πώς το είδατε? Πώς είδατε αυτή την απόπειρα, την απόπειρα να ελεγχθεί κάπως η ανάπτυξη σε περιοχές που είναι υπερτουριστικοποιημένες?
2: Ναι, να σας πω το εξής. Δεν είναι μόνο για τη βραχυχρόνια μίσθωση, μιλάει και για ξενοδοχεία.
0: Βεβαίως.
2: Μιλάει γενικά για κλίνες.
0: Βεβαίως.
2: Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να μιλήσω. Εγώ, κατά τη γνώμη μου, θα σας πω τη γνώμη μου τώρα και μετά θα μιλήσω και σαν εκπρόσωπος. Δεν μπορείς να μιλάς τώρα στην Ελλάδα για υπερτουρισμό, όταν ο τουρισμός είναι η βασική μας πηγή εσόδων. Έτσι δεν είναι? Και όταν δεν έχουμε φτάσει καν τα επίπεδα που έχουν φτάσει άλλα κράτη που μιλάνε για υπερτουρισμό.
1: Εντάξει, όταν πάει να φτιστεί ξενοδοχείο στο Σαρακίνικο, πάνω στις λευκές πέτρες, μπορείς να μιλάς για υπερτουρισμό?
2: Όχι για υπερτουρισμό. Εκεί είναι παράνομο. Έτσι,
0: είναι αυθαιρεσία. Ναι, είναι αυθαιρεσία.
1: Ενώ χωρίς όρια σε κάποιες περιοχές έχουμε την απόπειρα χωρίς όρια.
0: Εγώ έχω μια άλλη απορία. Λέτε ότι δεν. Αντιλαμβάνομαι. Θέτει ο κύριος Χίου το άλλο ζήτημα, λέει, ο υπερτουρισμός, και άλλο οι πολυοδομικές και χωροταξικές αυθαιρεσίες. Mm-hmm. Εντάξει. Επειδή όμως λέτε ότι δεν έχουμε υπερτουρισμό, αυτό που συμβαίνει στη Σαντορίνη τι είναι? Αυτό που συμβαίνει στη Μύκονο τι είναι? Δεν είναι υπερτουρισμός?
2: Κοιτάξτε,
0: το ότι κρέμονται οι άνθρωποι σαν τα τσαμπιά, ας πούμε, για να δουν το ηλιοβασίλεμα και...
2: Όχι, δεν είναι υπερτουρισμός.
0: Δεν είναι.
2: Και να σας πω που το στηρίζω εγώ. Καταρχήν να σας πω το εξής. Η Βαρκελόνη αυτή τη στιγμή έχει όσο τουρισμό και όλη η Ελλάδα. Μία μόνο πόλη της Ισπανίας.
1: Ναι, αλλά είδατε τι αντιδράσεις υπάρχουν.
2: Εκεί μιλάμε για υπερτουρισμό. Εδώ τώρα η Σαντορίνη που θέσατε σαν παράδειγμα.
0: Παράδειγμα, ως παράδειγμα το θέτω.
2: Δεν είναι όταν κρέμονται, λέτε κρέμονται σαν
0: τσιμπάνια. Δεν μόνο αυτό. Δεν υπάρχει παραλία που να χωράς. Δεν χωράς σε παραλία.
2: Κοιτάξτε, όταν ξαφνικά μπαίνουν στη Σαντορίνη 4-5 κρουαζιερόπλοια από 2-3 χιλιάδες στο κάθε κρουαζιερόπλιο.
0: Τι είναι αυτό?
2: Λογικό δεν είναι? Θα πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός, κατά τη γνώμη μου, πότε να φτάνει το κάθε κρουαζιερόπλιο. Εκεί είναι το θέμα. Δεν είναι ότι έχει υπερτουρισμό το νησί. Πλακώνει όλος ο κόσμος, όλοι οι τουρίστες την ίδια ακριβώς στιγμή. Και αυτό για να προλάβουν το ηλιοβασίλεμα που είπατε.
1: Ναι.
2: Εκεί δεν είναι υπερτουρισμό. Οι μόνιμοι τουρίστες του νησιού. Δεν είναι τόσες χιλιάδες, καταλαβαίνετε, εκεί είναι το διαφορά.
1: Μα το αποτέλεσμα μετράει. Όταν έχεις μποτιλιάρισμα σε αυτά τα νησιά του Αιγαίου, όταν έχεις ξενοδοχειακές μονάδες, μεγαθύρια κυριολεκτικά, κλείνουν όλη την παραλία.
2: Είμαστε κατά των μεγαθυρίων κι εμείς. Γι' αυτό ακριβώς σας λέω ότι υπάρχει λύση. Η λύση είναι της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Εκεί λοιπόν είναι χαμηλής περιβαλλοντολογικής επιβάρυνσης σε περιοχές. Γιατί υπάρχει μεγάλη διασπορά. Δεν είναι ένα τεράστιο ξενοδοχείο 500 κλινών. Είναι 500 κλίνες, θα σας πω την αλήθεια, είναι 200 κατοικίες. Είναι όμως μοιρασμένα αυτά μέσα στο σύνολο των κατοικιών της κάθε περιοχής. Είναι χαμηλής επιβάρυνσης.
0: Δεν ξέρω. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχει μια λογική το επιχείρημά σας. Από την άλλη μεριά, δηλαδή θα... Τι να κάνουμε, δηλαδή, αντί να κάνουμε μεγάλες μονάδες, μία μεγάλη μόνο, να κάνουμε πολλές μικρές. Αυτό.
2: Κύριε Αδαμόπουλε, κοιτάξτε, ναι. Έχετε δει για πόση μεγάλη ανάπτυξη υπάρχει γενικά σε τραγικρόνια μίσθωση παγκοσμίως, έτσι. Αυτό...
0: Πρέπει να υπάρξει ένα φρένο όμως, κύριε Χιλουμπράνσο. Γιατί δεν είναι δυνατόν. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εδώ βλέπουμε και παράδοξα πράγματα και στρεβλώσεις αδιανόητες. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να πετάνε έξω από τα σπίτια τους τους γιατρούς και τους καθηγητές, ας πούμε, και τους νοσηλευτές και τους εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες για να τα κάνουν Airbnb. Δηλαδή, πρέπει να μπει ένα φρένο.
2: Εδώ, να σας πω ότι εμείς και σαν σύλλογος είχαμε προτείνει πριν από χρόνια και έχει γίνει πραγματικότητα η διαλυματική μίσθωση που δουλεύει άψογα σε πάρα πολλά νησιά. Τα νησιά αυτή τη στιγμή έχουν τουρισμό μόνο το καλοκαίρι, 2,5 μήνες. Τους υπόλοιπους μήνες λοιπόν τα νοικιάζουν τα διαμερίσματα, τα ίδια που είναι σε βράχη χρόνια, τα νοικιάζουν σε γιατρούς, όπως είπατε, σε υπαλλήλους που έρχονται να δουλέψουν στο νησί, χωρίς κανένα πρόβλημα. Τους 2,5 μήνες οι άνθρωποι αυτοί που θα φύγουν, οι καθηγητές ας πούμε, ή οι φοιτητές που θα φύγουν, θα βάλουν τα πράγματά τους.
0: Μα τους πετάνε από τον Απρίλιο έξω, αφού τα βλέπουν.
1: Καλά στους καθηγητές, στους γιατρούς.
2: Απρίλιο.
0: Γιατί καλά στους καθηγητές, τι θα κάνουν οι καθηγητές.
1: Λέω να ακούσω αυτό για τους 2,5 μήνες, ότι δεν βρίσκονται στο νησί. Οι γιατροί είναι 12 μήνες το χρόνο.
2: Μα για τους
1: άρα δεν λειτουργεί γι' αυτό.
2: Δεν θα έπρεπε το κράτος να προνοήσει, δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια κοινωνική πολιτική στέγαση.
0: Δηλαδή, το κράτος πρέπει να προνοεί για όλα. Οι τοπικές κοινωνίες δηλαδή δεν χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες.
2: Είναι ευθύνη του ιδιώτη που έχει ένα-δύο ακίνητα και θέλει να τα χρησιμοποιήσει όπως ο κοινός.
0: Μα θέλει να τα χρησιμοποιήσει, κυρία Χίου, πρέπει να σας πω, γιατί αυτό το ζούμε και πολλές φορές οδηγεί σε αγανάκτηση. Δεν μπορεί να έχεις ένα χρέπι και να το κάνεις Airbnb για να ζήσεις και εσύ τα εγγόνια σου και τα δυσεγγονά σου. Δεν είναι λογική είναι αυτή.
2: Χρέπι, κύριε Αδαμόπουλο, αν είναι χρέπι δεν θα δουλέψεις στο Airbnb, πιστέψτε μου. Μία λάθος κριτική.
0: Να το πω αλλιώς. Ωραία, να έχεις ένα μικρό διαμαντάκι, ένα διαμέρισματάκι 14 τετραγωνικών, 15-20, και να πεις ότι με αυτό θα πλουτίσω επειδή θα τον νοικιάσω 2-2,5 μήνες στους τουρίστες. Δεν είναι λογικό αυτό. Και να πετάς
2: δεν
0: έξω.
2: Συγγνώμη, ναι. δεν είναι δικαίωμα του κάθε επενδυτή που αγοράζει ένα κίνητο που το κάνει όπως θέλει.
0: Βεβαίως και είναι δικαίωμα. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει. Βεβαίως. Εκείνο το οποίο υπάρχει όμως είναι και η στάση ευθύνης των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε υπηρεσίες που αναζητούν και ταυτόχρονα και η διαφύλαξη του αυτονόητου, δηλαδή της περιβαλλοντικής ισορροπίας ένα νησί.
1: Και να υπάρχουν κανόνες.
2: Κύριε Δαμόπουλε, ξέρετε πόσα κίνητα είναι άδεια αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα? 1,5 με 2 εκατομμύρια.
1: Γιατί είναι άδεια, δίνονται κίνητρα.
2: Είναι σε δημόσιες υπηρεσίες, είναι σε services, είναι στην εκκλησία, είναι σε πολλά. 120.000 στην Αθήνα.
1: Ναι,
2: μόνο.
1: Αυτό δεν σημαίνει.
2: Ξέρετε πόσα κίνητα βραχυχρόνια έχει ο Δήμος Αθήνας.
1: Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κανόνες, βέβαια.
0: Τώρα ξεφύγαμε, πήγαμε γενικά στο Airbnb. Εν πάση περιπτώσει, θεωρείτε ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Όχι, κοιτάξτε, συμφωνούμε να υπάρχει ένα χωροταξικό, αλίμονο, δεν είπαμε όχι. Και μάλιστα το χωροταξικό προβλέπει να υπάρχουν και κάποιες μελέτες πριν γίνει οποιαδήποτε περιορισμό, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτές οι μελέτες είναι φέρουσα κανόητα τουριστική ικανότητα κάθε περιοχής. Αλλά αυτοί που τα φτιάχνουν τη μελέτη είναι οι σωστοί επιστήμονες. Έτσι, και να έχουν στοιχεία, πραγματικά στοιχεία. Και όχι, εγώ δεν θέλω βραχυχρόνια, δεν θα γίνει βραχυχρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Έχει κάνει, για παράδειγμα, ο Δήμος Αθήνας μια πολύ, πραγματικά πολύ καλή
0: μελέτη
2: φέρουσης ικανότητας που πήραμε και εμείς μέλους και άλλοι φορείς. Και τα αποτελέσματα, ξέρετε ποια είναι? Να σας διαβάσω εγώ το αποτέλεσμα μπροστά μας που το έχω αυτή τη στιγμή. Βάσει των δεδομένων της ανάλυσης, η επισκέψη στην τουριστική περίοδο δεν επιβαρύνει περισσότερο την πόλη.
0: Μάλιστα. Ο κ. Δούκας βέβαια άλλα είπα. Εμπάσιτος.
1: Αυτό λέει μελέτη. Μάλιστα.
0: Κύριε Χιού, πρέπει να σας ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε και τις απόψεις των ξενοδόχων. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά.
1: Πάμε στον κύριο Μανώλη Γιαννούλη.
0: Βεβαίως, αναπληρωτής πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Δεν θα κάνουμε άλλη ερώτηση. Το σχόλιο σας, την παρατήρησή σας, αφού σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ανταπόκριση, για το νέο χωροταξικό σχεδιασμό. Πώς τον βλέπετε?
3: Χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός. Το γεγονός ότι σε πάρα πολλές περιοχές, μάλλον κατηγοροποιεί την Ελλάδα σε περιοχές με κορεσμένες, με υψηλή ανάπτυξη ή αναπτυσσόμενες, δεν νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή σε επίπεδο και νησιωτικής πολιτικής αλλά και στην ενδοχώρα, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές οι οποίες μπορεί να βλέπουμε κάποια ξενοδοχεία ή γενικότερα τουριστική δραστηριότητα συγκεντρωμένη σε κάποιες περιοχές, αλλά υπάρχουν και άλλα μέρη γύρω από αυτές τις περιοχές τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν. Επίσης το γεγονός ότι αυξάνονται οι αρτιότητες, και αυτό είναι κάτι θα έλεγα πάρα πολύ απότομο. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος. Δηλαδή το γεγονός ότι κάποιος επιχειρηματίας ή ιδιώτης έχει αγοράσει μια έκταση και σήμερα του λέμε ότι δεν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις για τουριστική ανάπτυξη, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα και σε αυτόν και στην τράπεζα, η οποία τράπεζα μπορεί να το έχει πάρει ως υποθήκη το συγκεκριμένο ακίνητο. Δηλαδή υπάρχει ένας μεγάλος κύκλος που ξεκινάει από εδώ και πέρα.
0: Για αυτά τα τερατώδη, όπως ας πούμε στο Σαρακίνικο, δεν έπρεπε να υπάρξει πρόνοια, πιστεύετε?
3: Κοιτάξτε, εγώ όσο έχω ενημερωθεί από τον τύπο, θα σας πω, από τις εφημερίδες, στο Σαρακίνικο, αντιλαμβάνομαι ότι ο επενδυτής είχε πάρει όλες τις νόμιμες άδειες.
1: Παρ' όλα τα αυτά χρειάστηκε κρατική παρέμβαση.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, βέβαια. Είναι ένα θέμα.
3: Μια στιγμή, όμως αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και μια ασφάλεια δικαίου. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε στο συγκεκριμένο επενδυτή, δεν ξέρω ποιος είναι ο άνθρωπος, να του πούμε ότι δεν μπορείς να χτίσεις εκεί. Από το να ξεκινάει να χτίζει, να μπαίνει μέσα σε ένα δάνειο με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ξαφνικά να του πούμε ότι σταμάτα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι.
3: Κύριε
0: Γιαννούλη, εγώ θέλω να ρωτήσω με κάθε σεβασμό και το εννοώ και καμία, πιστέψτε με ειλικρινά, καμία διάθεση, έστω και υποψίας ηρωνίας. Ειλικρινά σου το λέω. Εάν έχουμε έναν καλοπροαίρετο επενδυτή, ο οποίος δώσει μία περιουσία για να πάει να χτίσει ένα κατάλημα στην Ακρόπολη και βρεθεί και ένας επίορκος υπάλληλος της πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων που του δώσει την άδεια και άλλος ένας επίορκος του υγειονομικού που του δώσει επίσης την άδεια. Τι θα πούμε μετά, ότι επειδή πήρε τις άδειες και ο άνθρωπος έχει κάνει επένδυση θα πρέπει να χτίσει στην Ακρόπολη?
3: Δική Αδαμόπουλε, εντάξει, τώρα μιλάμε για πολύ τραγούδες.
1: Όχι, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε.
0: Δηλαδή, όταν μιλάμε για το Σαρακίνικο, όσοι έχουμε ταξιδέψει στη Μήλο γνωρίζουν. Είναι ακραίο περιστατικό. Είναι λογικό να πας να χτίσεις το Σαρακίνικο?
3: Εγώ συμφωνώ στο γεγονός ότι κάποιες περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους πρέπει να προστατευτούν, όπως και στο εξωτερικό βλέπουμε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους που υπάρχει δόμηση πολύ χαμηλή. Δηλαδή όλα μπορεί να συνυπάρξουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε επ' εξαρχής. Δεν μπορώ να πάρω θέση γιατί ό,τι έχω διαβάσει από τον τύπο. Περί αυτού πρόκειται. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Μάλιστα. Αυτά διάβασα, αυτά σας λέω.
0: Πάντως θεωρείτε ότι γενικά ο χωροταξικός σχεδιασμός δεν λαμβάνει υπόψη του πρόνοιες που σχετίζονται με ήδη υπάρχουσες επενδύσεις. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
3: Κοιτάξτε, ήδη υπάρχουν επενδύσεις και επίσης θεωρώ ότι σε τέτοιες περιπτώσεις όπως είπα πριν πρέπει να υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο.
0: Μάλιστα.
3: Και το γεγονός ότι λέμε συνέχεια, όπως άκουσα και τον προηγούμενο συνομιλητή, για τη φέρουσα ικανότητα. Η φέρουσα ικανότητα είναι κάτι πάρα πολύ ρευστό. Δηλαδή βελτιώνοντας τις δημόσιες υποδομές, οι οποίες δημόσιες υποδομές δεν έχουν ακολουθήσει την ανάπτυξη που θα έπρεπε, που έχει φέρει ο ιδιωτικός τομέας, βεβαίως είναι πίσω. Η φέρουσα ικανότητα είναι κάτι το οποίο φτιάχνει, μεγαλώνει, μικραίνει, ό,τι θέλουμε κάνουμε με τη φέρουσα ικανότητα. Σημειωτέων δε ότι μια που μιλάμε για τη φέρουσα ικανότητα, αυτή τη στιγμή οι κλίνες της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν ξεπεράσει τις ξενοδοχειακές κλίνες. Αν αυτό λέει κάτι.
0: Αυτό λέει πολλά. Αυτό λέει πολλά. Αυτό λέει πάρα πολλά. Είναι γεγονός.
1: Σας ευχαριστούμε
0: πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Διαμορφώσαμε μια πρώτη εικόνα.
0: Ναι. Κοίταξε, αυτό το τελευταίο δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Σου λέει το Airbnb έχουν ξεπεράσει τα ξενοδοχεία.
1: Και πολύ μιλάνε.
4: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το παιδιατρικό του φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής». Από Παρασκευή 15 ως Κυριακή 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, τρεις μέρες γνώσης, δράσης και διάδρασης μέσα από ομιλίες και εργαστήρια για τα παιδιά και εκείνους που τα φροντίζουν. Σας περιμένουμε.
2: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
3: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
4: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

τρένο. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλησα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: για παγκάκια.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
2: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το παιδιατρικό του φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής». Από Παρασκευή 15 ως Κυριακή 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, τρεις μέρες γνώσης, δράσης και διάδρασης μέσα από ομιλίες και εργαστήρια για τα παιδιά και εκείνους που τα φροντίζουν. Σας περιμένουμε.
2: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
3: Νυχτερινό ημερολόγιο.
4: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
4: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
5: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Η εκπομπή θα μεταδοθεί σε καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει εκεί.
6: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πάντως με όλα αυτά που γίνονται, με τα επεισόδια μία από τη μια πλευρά που σημειώθηκαν χθες σε δύο πανεπιστήμια με κουκουλοφόρους και τα μάτα στις πανεπιστημιακές σχολές λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες με τις φοιτητικές εκλογές από τη μια πλευρά, και από την άλλη με όλη αυτή η τραγωδία με τις 17χρονες στην Ηλιούπολη και ειδικά με τον τρόπο που προβλήθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης, άραγε έχει κάποιο νόημα να μιλήσουμε σήμερα για άλλα θέματα, για την πολιτική αντιπαράθεση για παράδειγμα, ή για το ταξίδι του Donald Trump στο Πεκίνο, ή για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλληνα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Ενεργειακό Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τον ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακυρώθηκαν προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμύριων ευρώ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε τις προβληματικές δράσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μαργαρίτης Κινάς, τονίζοντας ότι κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα. Στο Πεκίνο, για συνομιλίες με τον πρόεδρο Xi Jinping, ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πόλεμο στο Ιράν θεωρείται βασικό θέμα στην ατζέντα της επικείμενης συνάντησης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με αριθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Απεργιακές κινητοποιήσεις της ΑΔΔ σε όλη τη χώρα με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπαντούσε το δημόσιο στην Κομωτινή Εξάρθρωση Ελλάς, συλλαμβάνοντας 6 άτομα. Η ζημία για το δημόσιο ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Κακουργηματική δίωξη σε 37χρονο που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου στη Θεσσαλονίκη. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Όλα τα φώτα είναι στραμμένα σήμερα στο Πεκίνο, εκεί που οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας, κυρίες και κύριοι, προετοιμάζονται για την πολυαναμενόμενη συνάντηση κορυφής, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν παραμείνει γενικά σταθερές τους τελευταίους μήνες και ότι επιθυμούν να διατηρηθεί αυτή η σταθερότητα. Ωστόσο, πολλά κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Κυρίως, να διαφαίνεται, δεν φαίνεται μια εύκολη λύση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο συνέδριο Energy Transition Summit, από το βήμα το οποίο τόνισε ότι οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χοντρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υποκαρμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
2: The fiscal stability is the biggest, I would say, political and economic legacy of this government.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι η μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική κληρονομιά αυτής της κυβέρνησης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα, εάν χρειαστεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άγιε, καλό μεσημέρι.
3: Καλώς ήρθαμε με προϋπόθεση ότι θα προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό μείγμα, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, σημείωσε πως κάποια στιγμή διαπιστώσαμε πως στην Ανατολική Ευρώπη ήταν πολύ πιο ακριβή από την υπόλοιπη Ευρώπη η τιμή του ρεύματος, η χοντρική τιμή του ρεύματος. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό και τους οποίους αντιμετωπίζουμε. Και όπως είπε, ξεκινήσαμε ως χώρα με τις ψηλότερες τιμές χοντρικής. Οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και αναμένω πως οι τιμές θα συνεχιστούν να μειώνονται, καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βέβαια υπάρξει και μείωση του φυσικού αερίου. Τώρα βρισκόμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, και υπογράμμισε πως οι κρατικές παρεμβάσεις πρέπει να είναι στοχευμένες και προσωρινές, ώστε να μην δημιουργούν νέες πληθωριστικές τάσεις, αφήνοντας ανοιχτό πάντως το ενδεχόμενο για πρόσφατα μέτρα στήριξης στο μέλλον. Ενδεχομένως, είπε, να υπάρχουν και άλλα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά, έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Υποστήριξε δε πως η χώρα διαθέτει πλέον μια πολύ σαφή και καλά καθορισμένη ενεργειακή στρατηγική, εστιάζοντας την ραγδαία ανάπτυξη των ενασωμοποιών ενέργειας αλλά και στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, αφού σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό η Ελλάδα συγκαταλέγεται σήμερα με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες όσο στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε σύγκριση με το 2005, μια μείωση που αγγίζει σχεδόν το 50%. Είμαστε εξαγωγής πλέον στην ενέργεια, γιατί η ενέργειά μας είναι φθηνότερη και επειδή η ενέργεια ρέει από τη φθηνότερη χώρα προς την ακριβότερη, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάντως, ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στο ζήτημα του κόστου ζωής, το οποίο χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και όπως υποστήριξε, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και της πίεσης στα νοικοκυριά περνά μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αύξηση των μισθών. Αν δεν αντιμετωπίσουμε, είπε, το κόστος ζωής, όλες οι ενεργεία κυβερνήσεις θα έχουν πρόβλημα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Θέλω να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τις αναφορές του με την κρίση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Θέλω να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τις αναφορές του με την κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, υπογραμμίζοντας

0: η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, και το άλλο που έχει να κάνει με την ενεργειακή ανασφάλεια, καθώς οι τιμές στο ρεύμα, όπως είπε, θα συνεχίσουν να μειώνονται και θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός. Άγιε Βαγιάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί με ρυθμούς ρεκόρ μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Καταλαβαίνουμε όλη την συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των προβλημάτων τροφοδοσίας από το Σινά του Ορμούς. Και ποιος τα λέει όλα αυτά? Είναι η προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ενέργειας. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του οργανισμού, τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει περιοριστεί σημαντικά από τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάμε στην Κύπρο τώρα, γιατί για τη συνεδριάση σήμερα το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας για τον περιορισμό της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Εν τω μεταξύ, χθες αποφασίστηκε σε τετραμερή συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας, Κύπρου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επίσημο αίτημα για τη χρηματοδότηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η οικονομική μας διδάκτρια Μαρίνα Δεμετζιάννα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περιέγραψες και εσύ τα νέα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας. Να προσθέσω μόνο ότι σύμφωνα με τη Σαουδική Αράμκο, τους τελευταίους δύο μήνες έχουν χαθεί από την αγορά 1 δισεκατομμύριο βαρέλια. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, η ετήσια παραγωγή είναι 35 με 38 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Τώρα, έχει δυσκολέψει η κατάσταση. Όλοι επισημαίνουν ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος και παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, οι συνέπειες για την παγκόσμια αγορά δεν θα είναι πια γραμμικές, αλλά θα είναι εξαιτικές. Στο πνεύμα αυτό, λοιπόν, προσερχόμενο στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας, ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Γιώργενσεν, είπε ότι θα παρουσιάσει τα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη τύπου για να δούμε τι ακριβώς θα είναι αυτά τα μέτρα. Περιμένουμε πως δεν θα πρόκειται για μέτρα εθελοντικού χαρακτήρα και θα είναι και η πρώτη φορά μετά το 2022 που ενδεχομένως θα ληφθούν τέτοια μέτρα. Τώρα, στην ατζέντα του σημερινού Συμβουλίου Ενέργειας είναι δύο, φαίνονται κάπως αντιθετικοί στόχοι. Το ένα είναι η επιτάχυνση ενεργειακής μετάβασης, αλλά και ο ρόλος του φυσικού αερίου μετά το 2030. Εκεί θα συζητηθούν και τα προγράμματα εξορίξεων Κύπρου και Ελλάδας, υπό το πρίσμα όμως των μηδενικών, του στόχου για μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Έχει ενδιαφέρον ότι τίθεται και πάλι από 5 χώρες και 5 ισχυρές χώρες, μέσα στις οποίες είναι Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία και Πορτογαλία, έτοιμα προς την Κομισιόν για από κοινού φορολόγηση των ουρανοκατέβατων κερδών. Περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα πει η Κομισιόν, που έχει απορρίψει αυτό το αίτημα. Ενώ, όπως είπες και εσύ, στο νησί χτες ολοκληρώθηκε η τετραμερής για την περίφημη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Είχαμε μια θετική εξέλιξη, δηλαδή μετά από το από κοινού αίτημα των δύο Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποφασίστηκε να σταλεί επίσημο αίτημα από τον ΑΔΜΙΕ. Είναι σημαντικό ότι η ίδια η ΕΤΕΠ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα κάνει τη μελέτη δέουσας επιμέλειας που θα αποσαθμίσει και οικονομικοτεχνικές παραμέτρους του έργου, χωρίς όμως να γίνεται πλέον λόγος για ανάγκη νέας μελέτης βιωσιμότητας. Θυμόμαστε τις διαφωνίες που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Και ο Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Ενέργειας, δήλωσε ότι αυτό που έδειξε ο πόλεμος με εμφατικό τρόπο είναι πως πρέπει η Ευρώπη να έχει ένα ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα.
0: Μαρίνα Δεμελτιάν, σε ευχαριστούμε πολύ. Για την ανάγκη, λοιπόν, να προχωρήσει η Ευρώπη στη δημιουργία μιας πραγματικά νέας αγοράς ενέργειας, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε δηλώσεις του από τη Λευκωσία, που βρίσκεται προκειμένου να συμμετάσχει στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να τον ακούσουμε.
2: Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας, πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορούμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τους πολλούς.
0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, κυρίες και κύριοι, με την κατάσταση που επικρατεί διεθνώς και στην οικονομία, νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αποκαλύπτοντας το ERIC News.

0: ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματα εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός στην τηλεόραση του ΕΡΤ-ΝΙΟΥΣ.
1: Ο νόμος που έχουμε προετοιμάσει και ο οποίος θα μπει μέσα στο μήνα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο λέει ότι το ακριβές όριο θα προβλέπεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Θα αρχίσει να ισχύει από συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις 20 Νοεμβρίου του 2026 και μετά.
2: Ναι.
1: Γιατί αυτό
2: 20 Νοεμβρίου.
1: Προβλέπει, μάλιστα. Γιατί αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
0: Πάμε στον οικονομικό μας συντακτή Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον Υπουργό Θάνο. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί ο σχετικός νόμος για που θα δίνει νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και να τα δούμε με τη σειρά. Μιλάμε για καταναλωτικά δάνεια. Δάνεια που δεν έχουν πράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή δάνεια για τα οποία δεν έχουμε κληθεί να υποθηκεύσουμε κάποιο ακίνητο ή άλλο μας περιουσιακό στοιχείο. Τι θα συμβαίνει? Αντί να είναι ελεύθερο το πόσο θα μας κοστίσει αυτό το δάνειο μέχρι να φτάσει η ώρα της αποπληρωμής, θα μπαίνει ένα ανώτατο όριο. Το ανώτατο όριο αυτό θα κυμαίνεται από το 30 έως το 50%. Πώς θα καθοριστεί αυτό? Ακούσαμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο με μια υπουργική απόφαση η οποία θα συνδέει το όποιο ποσοστό, αυτό πάντως θα είναι το εύρος του, με κάποια κριτήρια. Και πώς θα δουλεύει στην πράξη, αν για παράδειγμα κάποιος εκταμιεύσει μετά τις 20 Νοεμβρίου, όπως ακούσαμε, διότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ η συγκεκριμένη διάταξη και δανειστεί ένα ποσό λοιπόν 10.000 ευρώ, θα πρέπει μέχρι το τέλος της περίοδου αποπληρωμής η επιβάρυνση που θα έχει ο συγκεκριμένος δανειολήπτης να κυμαίνεται ανάμεσα στα 13 με 15.000 ευρώ. Προφανώς αυτό θα πρέπει να επηρεάσει και τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, αλλά και το επιτόκιο που είναι το σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων επιβαρύνεται με αρκετά υψηλά επιτόκια. Να σου πω ότι τα συγκεκριμένα δάνεια είχαν χορηγηθεί μαζικά πριν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα μετά την οικονομική κρίση έχει περιοριστεί αρκετά το εύρος, οι εκταμιεύσεις τους, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το θέμα του υψηλού επιτοκίου, του υψηλού κόστους δανεισμού, που όποιος αναγκάζεται ή θέλει να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση έχει και μια αρκετά μεγάλη επιβάρυνση και γι' αυτό μπαίνει και το συγκεκριμένο πλαφόν. Να πούμε επίσης ότι θα θεσπιστεί και μια δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος υπογράψει τη δανειακή σύμβαση για να προχωρήσει στην εκταμίευση, θα έχει ένα χρονικό περιθώριο 14 ημερών, προκειμένου να ανατρέψει τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει βεβαίως το θέμα της ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού στο προσκήνιο, να πούμε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος ουσιαστικά άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων και μετά τις 30 Ιουνίου, που με βάση τον ψηφισμένο νόμο επέρχεται η λήξη του συγκεκριμένου μέτρου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, στα οποία επίσης έχει επιβληθεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αμόλυβδη, το πετρέλαιο και το πετρέλαιο κίνησης, όχι για άλλες κατηγορίες καυσίμων, εκεί υποστήριξε ότι το θέμα θα εξεταστεί στη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου, δηλαδή προς το τέλος Ιουνίου, για να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά.
0: Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε εκτός συνόρων στην Κίνα. Αναμένεται να φτάσει σε λίγη ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα πραγματοποιήσει μια πολύ σημαντική επίσκεψη, την πρώτη Αμερικανού Προέδρου στη χώρα από το 2017. Ο πόλεμος στο Ιράν, οι εμπορικές σχέσεις αλλά και η Ταϊβάν, τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του Σι. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν 17 κορυφαίοι Αμερικανοί επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων και ο Ιλόν Μάσκ. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική εξέλιξη και μόνο το γεγονός ότι οι πρόεδροι, οι ηγέτες των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι είναι σημαντικό από μόνο του. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι περιμένουμε από τη συνάντηση αυτή στο Πεκίνο, Έλενα? Τι λένε οι πληροφορίες, τι μεταδίνουν τα ξένα πρακτορία?
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, Γρηγόρη, αναμένει μια σε βάθος συζήτηση σε διάφορα θέματα. Αναφέρθηκε και βεβαίως και στο θέμα του Ιράν, αν και είπε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Κίνας για να τελειώσει το θέμα με το Ιράν, αν και οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν είναι σίγουρο ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να του δώσει κάποια βοήθεια στο Ιράν, γιατί μέχρι στιγμής έχει κριτικάρει έντονα και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς από τις ΗΠΑ, τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, αλλά και γενικότερα την κίνηση των ΗΠΑ για την πολεμική, για τη σύραξη στο Ιράν. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επίσης ελπίζει ότι θα υπάρξουν σημαντική εμπορική προσέγγιση των δύο χωρών, των δύο υπερδυνάμεων. Να θυμίσουμε τον εμπορικό πόλεμο που ξέσπασε μετά την ανάληψη της ηγεσίας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους υψηλότατους δασμούς. Το κλίμα τώρα είναι κάπως διαφορετικό. Από τη μία πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να ανοίξει την αγορά της Κίνας και στα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα μεταξύ άλλων και στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Όπως είπε, σε 17 κορυφαίοι επιχειρηματίες τον συνοδεύουν στο ταξίδι αυτό. Αρκετοί από αυτούς βρίσκονται και στο ίδιο αεροσκάφος με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο Ήλον Μάσκ, αλλά και ο επικεφαλής της Nvidia, μιας πολύ σημαντικής εταιρείας των chips στον τομέα της τεχνολογίας, που βρίσκεται, θα λέγαμε, ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα επιθυμεί να ανοίξει ακριβώς αυτό, τον τομέα της τεχνολογίας και τη συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, είναι πολλά τα θέματα που παραμένουν ακαθόδη για τις δύο πλευρές. Αναφέρθηκε και στο θέμα της Ταϊβάν, που σίγουρα θα συζητηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ετοιμάσει ένα πακέτο μεγάλης στρατιωτικής στήριξης προς την Ταϊβάν, την οποία η Κίνα τη θεωρεί έδαφος της. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, στο θέμα του Ιράν, τα στενά του Ορμούς παραμένουν, θα λέγαμε, το κύριο θέμα.
0: Το νούμερο είναι αγκάθι, έτσι, παγκοσμίως.
2: Ακριβώς. Να σου πω ότι σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σήμερα επιχειρεί να περάσει από εκεί ένα κινέζικο σούπερ τάνκερ, με τις ιρανικές αρχές να έχουν δεκαπλασιάσει τον επιχειρησιακό έλεγχο, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες τα στενά του Ορμούς, και να λένε ότι τα εμπορικά πλοία πρέπει να έχουν την άδειά τους για να περάσουν τα στενά αυτά. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη.
0: Μας περιέγραψε τώρα, μας μίλησες για τα γεωπολιτικά, για το θέμα της Ταϊβάν, για τις εμπορικές σχέσεις, για το αγκάθι με τις κυρώσεις, τις οικονομικές. Είναι πολύ μεγάλη βεντάλια, πολύ μεγάλη ατζέντα.
2: Και σε μια περίοδο, βέβαια, που παραμένουν σε αδιέξοδο, θα λέγαμε, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, οποιαδήποτε απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ληφθεί μετά την επίσκεψή του στην Κίνα.
0: Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εμείς να μείνουμε για λίγο στο θέμα αυτό, με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την εκεχηρία να κρέμεται σε μια κλωστή κυριολεκτικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε για το Πεκίνο προκειμένου να συναντηθεί με τον Σι Τσιπίνγκ.
5: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I don't think we need any help with Iran, to be honest with you. They're defeated military.
0: Ακούμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι θα κάνουμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό, δηλαδή για το Ιράν. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια με το Ιράν, για να είμαι ειλικρινής. Έχουν ηττηθεί στρατιωτικά και είτε θα κάνουν το σωστό είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Έχω μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι και νομίζω ότι παραμένουμε εκεί. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε και δεν θα έλεγα ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, είπε μεταξύ άλλων λίγο πριν μπει στο προεδρικό αεροσκάφος ο Αμερικανός πρόεδρος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον διεθνολόγο, τον κύριο Γιώργο Τζογόπλο, είναι επιστημονικό συνεργάτη του ΛΕΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, προκειμένου να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι έχουμε να περιμένουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Τζογόπλε.
6: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ακούσαμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι έχει μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι, τον Κινέζο ομολογό του. Έχουμε πολλά πράγματα, λέει, να συζητήσουμε. Δεν θα έλεγα όμως ότι ο Ιράν είναι ένα από αυτά. Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια. Τον ακούσαμε επίσης να στέλνει το τελεσίγραφο ότι είτε θα κάνουν το σωστό, είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Δηλαδή, θα συναντηθούν οι πρόεδροι των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων και δεν θα συζητήσουν για τον πόλεμο στο Ιράν, το πιστεύετε αυτό?
6: Δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αν ανέφερε ότι η Κίνα θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο, προφανώς θα έδειχνε ότι χάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων, που είναι και το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή για τις ΗΠΑ, να δείχνουν στο εσωτερικό δηλαδή ότι μπορεί και εξακολουθεί να έχουν οι ΗΠΑ τη δυνατότητα να επιβάλλουν τους όρους του οποίου θέλουν.
0: Ότι έχουν τον έλεγχο, λέτε.
6: Ότι έχουν τον έλεγχο για να πετύχουν μια συμφωνία που θα φέρει τα πράγματα σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το πώς ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά σε επίπεδο δημόσιας ρητορικής νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο για τον Αμερικανό Πρόεδρο να τοποθετηθεί έτσι λίγο πριν ταξιδέψει για το Πεκίνο.
0: Βέβαια και το εμπόριο, ειδικά το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών, είναι ένα θέμα που θα βρεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων, όπως και το ζήτημα των δασμών.
6: Σωστά το λέτε. Είναι γνωστό ότι από την πρώτη τετραετία του Προέδρου Τραμπ είχαν επιβληθεί δασμοί, τους οποίους δεν πήρε πίσω ο Πρόεδρος Biden. Όταν ξαναήρθε ο Τραμπ, έβαλε εκ νέου δασμού στην Κίνα. Αυτή τη στιγμή οι δύο χώρες έχουν κατά κάποιο τρόπο καταλήξει σε μια προσωρινή συμφωνία. Θα συζητηθεί αν και κατά πόσο μπορεί να παραδοθεί η συμφωνία αυτή, η οποία επετέφθη τον περασμένο Οκτώβριο, όταν συναντήθηκαν οι δύο πρόεδροι στην Νότιο Κορέα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μια οριστική παράταση της συγκεκριμένης συμφωνίας, αλλά προφανώς θα βρεθεί το θέμα στην ατζέντα μαζί με τεχνολογικά ζητήματα, όπως σωστά αναφέρατε προηγουμένως.
0: Εντύπωση επίσης συγκρατήσαμε και αυτό που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την κινέζικη οικονομία και αγορά κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής που θα έχουν.
6: Αυτό είναι ένα πάγιο αμερικανικό αίτημα, δηλαδή αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να μπορούν να πάρουν περισσότερα συμβόλαια, περισσότερες δουλειές στην Κίνα. Η Κίνα από τη δική της πλευρά προχωράει σε ένα στοχευμένο άνοιγμα της δικής της αγοράς, δηλαδή σε τομείς οι οποίοι συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες του Κομμουνιστικού Κόμματος, και απομένει να δούμε αν και κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί κάποια σύγκληση. Πάντως το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει στο Πεκίνο μαζί με Αμερικανούς επιχειρηματίες είναι ενδεικτικό της διάθεσης και των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε κάποια συνεργασία, κυρίως ό,τι αφορά την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών προς την Κίνα.
0: Πάντως, εντάξει, πέρα από το οικονομικό σκέλος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το καταλαβαίνουμε όλοι, και μόνο το γεγονός ότι τόσοι επιχειρηματίες θα συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τη σημασία του. Αλλά πέρα από το οικονομικό κομμάτι, στο γεωπολιτικό και ειδικά στο ζήτημα με τον πόλεμο στο Ιράν, εσείς περιμένετε κάποιο αποτέλεσμα, να περιμένουμε κάποιο αποτέλεσμα από τη συνάντηση των δύο ηγετών?
6: Αυτό το οποίο θέλει η Κίνα είναι να αποκατασταθεί η ροή στο στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, η αιτία του προβλήματος είναι ο πόλεμος τον οποίο αποφάσισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν από περίπου 10 εβδομάδες. Συνεπώς, ο ρόλος της Κίνας εξ αρχής είναι πάρα πολύ δύσκολος και περίπλοκος, διότι δεν μπορεί να πετύχει κάτι σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της τάξης από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ενεπλάκησαν και αποφάσισαν να ξεκινήσουν αυτόν τον πόλεμο. Άρα νομίζω ότι υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να πετύχει η Κίνα σε ό,τι αφορά το να λυθεί το πρόβλημα. Είναι απόφαση κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών σε συνδυασμό με το Ισραήλ προφανώς.
0: Και κάτι τελευταίο, βλέπετε αναλογίες με το ταξίδι του, ένα παλαιότερο ταξίδι που είχε κάνει ο τότε πρόεδρος Νίξον στην Κίνα σε αρχές του 1972, και είχε αποτελέσει, να θυμίσουμε για τους ακροατές μας, μια από τις πιο θεματικές και βαρισίμαντες εξελίξεις μεταπολεμικής στη διεθνούς πολιτικής. Βλέπετε αναλογίες με το σημερινό ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο?
6: Ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, διότι τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα και το ταξίδι είχε σκοπό να αλλάξει τον προσανατολισμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Θα έλεγα ότι είναι μια σημαντική επίσκεψη, όχι τόσο σημαντική όσο την παρουσιάζουμε εμείς στη Δύση, και το λέω αυτό διότι ο συνοαμερικανικός ανταγωνισμός εντείνεται. Συνεπώς είναι θετικό ότι υπάρχει επικοινωνία στο ανώτατο επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα τα προβλήματα δεν θα επιληθούν αύριο και μεθαύριο στο Πεκίνο. Αντιθέτως, θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
0: Κύριε Τζογόπλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυσή σας.
6: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε τον διεθνολόγο Γιώργο Τζογόπλο, τον επιστημονικό συνεργάτη του ΛΕΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να αφήσουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να αφήσουμε στην άκρη και τα όσα περιμένουμε από τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Πεκίνο και να δούμε τι έγινε χθες στον ημιτελικό της Eurovision. Στον τελικό του Σαββάτου, λοιπόν, θα αγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά την εκρηκτική εμφάνιση στο πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Να ακούσουμε πώς σχολίασαν την πρόκριση η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης. The first country going through to the grand final is Greece.
7: Φύγαμε, εντάξει, κλείνει η μετάδοση. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
8: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Περάσαμε.
0: Ελλάδα τα καταφέραμε, είπε από την πλευρά του στις πρώτες δηλώσεις ο ίδιος ο Ακύλας.
9: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου δέσε τόσο δύναμη. Δηλαδή καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα τα καταφέραμε, δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
0: Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα οι χώρες, ενώ την λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκη Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στο κοινό. Σε ιδιαίτερα εντωμεταξύ υψηλά επίπεδα τηλεθέαση κινήθηκε ο πρώτος ημιτελικός καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Στο γενικό συνέλεο, η μετάδοση κατέρευσε μέσω όρο 37,8%, ενώ το υψηλότερο, ο τέταρτο, άγγιξε το 42,2%, ενώ στο δυναμικό κοινό έφτασε μέχρι και το 52,7%. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας στην Βιέννη, τον Θάνο Παπαχάμου, που θα μας πει περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Κάποιο πρόβλημα έχουν στη σύνδεσή μας με τη Βιέννη. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Θάνο Παπαχάμου, για να μας πει περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά στην Βιέννη, εκεί όπου ο Ακύλας με το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά από μια εκρηκτική εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, άλλες 9 χώρες εξασφάλισαν πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου, ενώ βέβαια τη λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκη Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή πραγματικά στιγμή στο κοινό. Και βέβαια, πέρα από την εμφάνιση αυτή, κρατάμε και τα πολύ ψηλά ποσοστά τηλεθέασης που καταγράφηκαν χθες, που κατέρευσε χθες η ΕΡΤ κατά τη μετάδοση. Έχουμε τώρα τον Θάνο Παπαχάμο από τη Βιέννη για να μας πει περισσότερο για τη χθεσινή λαμπερή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι και πάλι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι από την Βιέννη. Εδώ που χτυπάει η καρδιά της Eurovision βρισκόμαστε όλη η ελληνική αποστολή. Σήμερα μια ημέρα χαράς και ξεκούρασης για εμάς. Χαράς λόγω του γεγονότος ότι περάσαμε τελικά στο τελικό αυτό το οποίο ήταν ο πρώτος στόχος. Είχαμε χαμογελαστεί εδώ πίσω στο ξενοδοχείο. Σήμερα είναι η μέρα συνεντεύξεων, όπως σας είπα και πριν, η μέρα ξεκούρασης. Και έτσι για να συγκεντρώσουμε δυνάμεις, αυτό είναι ο σκοπός και για τον τελικό αλλά και για την αυριανή ημέρα προβών.
0: Το κλίμα πανηγυρικό βεβαίως όλη την ελληνική αποστολή, έτσι.
10: Είναι το πανηγυρικό και όχι μόνο στην ελληνική αποστολή, αλλά και τα ξένα μέσα έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά με τον Ακύλα. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη από την τελετή έναρξης του φετινού 70ου διαγωνισμού της Eurovision με το Turquoise Καλή, κατά το οποίο ο Ακύλας είχε μείνει τελευταίος από τους συνολικά 35 καλλιτέχνες από τις διαφορετικές χώρες που εκπροσωπούνται στο διαγωνισμό. Ο ίδιος ήταν εκεί και υπέγραφε αυτόγραφα, μιλούσε σε όλους τους δημοσιογράφους, σε όλους τους εκπροσώπους των media. Και αυτό κορυφώθηκε και χθες, όπου πραγματικά κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σύστηκε το στάδιο και μετά τον περιμένανε όλοι εκεί στο κομμάτι, στο χώρο των media, περιμένοντας μια συνέντευξη μαζί του, θέλοντας να κάνουν μια συνέντευξη μαζί του, να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του. Τα ξένα μέσα έχουν επικεντρώσει και εκείνα το ενδιαφέρον τους, όπως επίσης και όλοι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Να σας πω ότι η πόλη της Αυστρίας περιμένει περίπου 100.000 επισκέπτες εν ώψη του διαγωνισμού της Eurovision, το 70ο. Του αυτοδιαγωνισμού, αν και το Wiener Stadthalle χωράει μόλις 16.000 θεατές. Πάρα πολλοί κόσμος συγκεντρώνεται στο Eurovision Village, αυτό το ειδικά διαμορφωμένο πάρκο, το οποίο είναι έξω από το Rathaus, το Δημαρχείο της πόλης, όπου και εκεί στήθηκε ένα υπαίθριο πάρτι κατά την προβολή της δικής μας συμμετοχής, την ώρα που έπαιζε το Φέρτο και ο Ακύλ, ολόκληρο η πλατεία εκεί. Σύστηκε, ο κόσμος χόρευε το Φέρτο. Υπήρχαν άνθρωποι με σκουφάκι με τα χαρακτηριστικά αυτάκια, οι οποίοι τραγουδούσαν το τραγούδι μας. Και ουσιαστικά το τραγούδι πέτυχε αυτό το μήνυμα το οποίο εξ αρχής ήθελε όταν γράφτηκε. Να κάνει τον κόσμο να χαμογελά και να χαίρεται.
0: Και κάτι μας λέει ότι το σκουφάκι αυτό θα βαρεθεί πολύ φέτος. Καλή επιτυχία λοιπόν. Επόμενο ραντεβού το Σάββατο στο μεγάλο τελικό. Θάνο Παπαχάμου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Και βεβαίως να επαναλάβουμε ότι μια από τις πιο ισχυρές τηλεοπτικές βραδιές των τελευταίων ετών αποτέλεσε η χθεσινή, ήταν ο πρώτος ημιτελικός στο Eurovision κέρδισε το κοινό με την ελληνική συμμετοχή να λειτουργεί ως καταλύτης για την τηλεθέαση και οδήγησε την ΕΡΤ 1 σε υψηλές πτήσεις.
4: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Αλλά να αλλάξουμε θέμα τώρα. Τελείως με φόντο την ένταση γύρω από το άρθρο 16 και τα πρόσφατα περιστατικά βίας σε πανεπιστημιακούς χώρους, οι φοιτητές προσέρχονται σήμερα από το πρωί στις κάλπες για την ανάδειξη των νέων φοιτητικών σχημάτων και εκπροσώπων. Τα επεισόδια στα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής επανέφερα στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έντονη παραμένει η ανησυχία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μετά τη χθεσινή επίθεση με ρόπαλα στην Πολυτεχνική Σχολή, όπου τραυματίστηκαν 7 φοιτητές. Πάμε στο Αριστοτέλειο και βρίσκεται η Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας πει περισσότερα, καθώς Δέσποινα, φοιτητές και καθηγητές δηλώνουν προβληματισμένοι. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι, προφανώς προβληματισμένοι. Κάποιοι φοιτητές φοβισμένοι προσπαθούν να αποτάξουν από τη σκέψη τους τον φόβο που από τα χθεσινά καταδρομικά επεισόδια, από τα πρωτοφανούς αγριότητας επεισόδια μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου και να προσέλθουν στις κάλπες να ψηφίσουν. Ωστόσο, οι περισσότεροι φοιτητές με τους οποίους μιλήσαμε ζητούν μέτρα ασφάλειας. Θεωρούν ότι το Αριστοτέλειο είναι ένας χώρος που μπορεί να μπει ο καθένας. Θέλουν τουρνικέ, θέλουν κάμερες, θέλουν και φοιτητικό πάσο για να μπορούν με αυτά να διασφαλίσουν την είσοδό τους και όταν μπαίνουν μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου να αισθάνονται ότι είναι το δεύτερο σπίτι τους, ότι δεν κινδυνεύουν. Είναι χαραγμένο στο μυαλό τους το χθεσινό περιστατικό. Πηγαίνουν παρόλα αυτά να ψηφίσουν, όχι με τόση μεγάλη προσέλευση όσοι αναμένουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων, των φοιτητικών παρατάξεων. Όσο περνάει η ώρα, αυξάνεται η προσέλευση στις σχολές, στη νομική, στη φιλοσοφική, ακόμη και στην επίμαχη σχολή, στην Πολυτεχνική, που χθες ο διάδρομος έγινε πεδίο μάχης, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν σοβαρές ζημίες μέσα στο Πανεπιστήμιο, εκτός από κάποια τραπέζια που καταστράφηκαν, που είχαν το προεκλογικό υλικό ή η φοιτητική παράταξη των ΕΑΚ. Οι φοιτητές λένε ότι θεωρούν, ότι εκτιμούν ότι δεν είναι φοιτητές, συμφοιτητές τους οι άνθρωποι με τα κράνη και ζητούν την έρευνα, η έρευνα να επικεντρωθεί σε εξωπανεπιστημιακούς, παύλα ταραχοποιά στοιχεία που ούτως ή άλλως κάνουν είσοδο στο Πανεπιστήμιο το τελευταίο διάστημα. Απ' την άλλη, οι φοιτητές λένε ότι πρέπει να ψηφίσουν ασκώντας το δημοκρατικό τους δικαίωμα για να εκλέξουν μια παράταξη που θα τους εκφράζει.
0: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να κλείσουν όλα ομαλά, όλη η διαδικασία να ολοκληρωθεί ομαλά. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πάμε στην Νομική Σχολή Αθηνών Κύβρης. Στην ρεπορτή μας Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα. Ελίνα, πώς εξελίσσεται η διαδικασία? Υπάρχει προσέλευση και αν υπάρχει και προβληματισμός για τα όσα γίναν χθες και στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής?
12: Τώρα σήμερα οι φοιτητές εκλέγουν τους νέους εκπροσώπους τους με τη διαδικασία να διεξάγεται ομαλά και ήρεμα μέχρι στιγμής στα πανεπιστήμια της χώρας και στην νομική φυσικά. Ωστόσο, είναι θέμα συζήτησης και απασχολεί την ακαδημαϊκή κοινότητα τα σοβαρά επεισόδια που εκτελήθηκαν χθες στο Αριστοτέλειο και στο Παδά, όταν κρανοφόροι έβαλαν στους πανεπιστημιακούς χώρους και χτύπησαν φοιτητές συγκεκριμένης παράταξης. Ζητήματα όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16, η ασφάλεια στα πανεπιστήμια, η καθημερινότητα των φοιτητών, η κυμέρινα δηλαδή, η αύξηση της χρηματοδότησης, η αναβάθμιση των δημόσιων ιδρυμάτων, οι διαγραφές φοιτητών βρίσκονται μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των παρατάξεων. Να σας πω ότι οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές έως στις 7 το απόγευμα, χωρίς να είναι αυστηρό το χρονοδιάγραμμα. Αυτό θα το κρίνει στις φοιτητικές παρατάξεις από την προσέλευση, γιατί μέχρι στιγμής η προσέλευση δεν είναι μεγάλη. Δεν είναι, όσο περνάει βέβαια η ώρα, πυκνώνουν τα παιδιά διαιτητές που πηγαίνουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους, αλλά μέχρι στιγμής είναι ομαλά, είναι λίγο ήρεμα τα πράγματα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τώρα που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης, όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Μόνο το πάσο δεν είναι αρκετό, η φοιτητική ταυτότητα. Και σε ό,τι αφορά τώρα τα αποτελέσματα των εκλογών, αναμένεται αργά το βράδυ και αύριο το πρωί. Παρατάξεις ήτησε όμως κάθε χρόνο
0: να βγάζει η καθεμία τα δικά
12: της. Διαφορετικά αποτελέσματα και μάλιστα με μεγάλες αποκλίσεις. Και τα τελευταία χρόνια, να σας πω και αυτό κλείνοντας, ο μεγάλος νικητής είναι η αποχή. Γι' αυτό και οι φοιτητικές παρατάξεις και οι φοιτητές καλούν όλους τους φοιτητές, ιδιαίτερα τους πρωτοετής, τους δευτεροετής, να πάνε να ψηφίσουν.
0: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της βίας απαιτεί όχι μόνο καταδίκη αλλά και ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, επισημένοντας πως άτομα εισέβαλαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο την ώρα που πραγματοποιούνταν μαθήματα. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη ενίσχυση των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν, όπως είπε, να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά.
13: Μπήκανε κάποιοι σε ώρα μαθημάτων, ήταν μια ακαδημαϊκή μέρα κανονικά. Μπήκαν κάποιοι μέσα, είχαμε μία, να είμαστε ξεκάθαροι, ενώπιση των φοιτητικών εκλογών, ένα ξεκαθάρισμα. Δύο ακροαριστερών παρατάξεων, μεταξύ τους πλακωθήκαν, το ίδιο έγινε και το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει φυσικά όλη τη φοιτητική κοινότητα, έχουν μόνο τα δικά τους προβλήματα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς να βοηθήσει η πολιτεία, τα πανεπιστήμια με το αυτοδιοίκητο να βοηθηθούν έτσι ώστε να αποτρέψουν, γιατί πλήρης αποτροπή δεν υπάρχει. Πες ότι εγώ είμαι φοιτητής και μπαίνω σε ένα πανεπιστήμιο. Εσείς άλλοι δύο μαζί μου. Με το σακίδιό σας και με την κάρτα σας. Έχουμε την κάρτα να μπούμε. Την έχουμε. Αν εμείς είμαστε εθισμένοι, προγραμματισμένοι να πάμε να ρίξουμε ξύλο σε άλλους πέντε, θα το ρίξουμε.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Παπαϊόν, τον Υφυπουργό Παιδείας, να κάνει λόγο ουσιαστικά σε καθάρισμα λογαριασμού ανάμεσα σε φοιτητές ακραίων ομάδων. Έχει ενδιαφέρον όμως και η άποψη και ενός καθηγητή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του κύριου Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, ο οποίος είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, μίλησε εδώ στο Ερμηνεύου 45,8 και χαρακτήρισε την επίθεση αυτή στο Πανεπιστήμιο ως εγκληματική και προβοκατόρικη.
14: 20 άτομα, ίσως περισσότερα, τα οποία, χωρίς κανένα στοιχείο προσδιορισμού είτε της ατομικής τους είτε της όποιας πολιτικής τους ταυτότητας, το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία, και με μια, από ό,τι φάνηκε, πολύ καλά προετοιμασμένη εγκληματική, βίαιη, προβοκατόρικη ενέργεια, μπήκαν και σπάσαν στο ξύλο φοιτητές και φοιτήτριες από ανεξάρτητα, δεν μπαίνω στο ζήτημα, δεν είναι αυτό το ζήτημα ποιας πολιτικής παράταξης και ποιας κομματικής ή ιδεολογικής, μάλλον καλύτερα, απόχρωσης ήταν, φοιτητές και φοιτήτριες που προσπαθούσαν να κάνουν την παρέμβασή τους εν ώψη των εκλογών.
15: Είπατε ότι δεν φαινόταν η προσωπική τους ταυτότητα ούτε κάτι που να σηματοδοτεί την πολιτική. Ακριβώς. Και έχει τη σημασία του. Εξηγήστε το όμως.
14: Έχει τη σημασία του, γιατί ακούω και βλέπω σε συνέχεια αυτού του συμβάντος να προτρέχουν κάποιοι και κάποιες να δώσουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Ήταν αντιεξουσιαστές, οι ακροαριστεροί με τους αντιεξουσιαστές συγκρούονται, να βάλουν σε ένα τσουβάλι και να προσδιορίσουν ιδεολογικά χαρακτηριστικά σε μια βίαιη, εγκληματική και αγνώστου ταυτότητας προέλευσης ενέργεια. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, στην προσπάθεια, αυτό αναδεικνύει και το γενικότερο πρόβλημα, στην προσπάθεια, την απολύτως φυσιολογική προσπάθεια και απολύτως απαραίτητη να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα βίας, στην προσπάθεια αυτή έρχονται και υπησέρχονται πολιτικές σκοπιμότητες και δημιουργούν πρόβλημα.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένου ανομίας στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας πως μετά την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου έχουν γίνει εκενώσεις καταλήψεων και ότι η αστυνομία παρεμβαίνει όταν σημειώνονται αντίστοιχα περιστατικά.
16: Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή σε αυτό το πονεμένο πεδίο έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Είμαστε η κυβέρνηση που κατήργησε το άσυλο ανομίας και επί τη βάση αυτής της αλλαγής έχουν γίνει δεκάδες εκενώσεις καταλήψεων, με το που πάει να γίνει μια κατάληψη παράνομου χώρου σε εστίες, σε πανεπιστημιακούς χώρους, οπουδήποτε, επεμβαίνει η αστυνομία και στη συνέχεια προβλέπονται οι παρεπόμενες ποινές, είτε σε ακαδημαϊκούς είτε σε έχοντες στη φοιτητική ιδιότητα.
0: Από την πλευρά του, ο Νίκος Ρωμανός δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ότι οι εικόνες βίας προκαλούν προβληματισμό στην κοινωνία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη διασφάλιση της νομιμότητας στους πανεπιστημιακούς χώρους.
17: Παρά το ότι αυτή η μάχη για τη νομιμότητα στα πανεπιστήμια είναι μια διαρκής μάχη, επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα, ακόμα και το γεγονός ότι εχθές πήγε η αστυνομία, το γεγονός ότι τώρα πλέον πάει η αστυνομία και αυτό θεωρείται κανονικό και είναι κανονικό και σε κάθε τέτοιο περιστατικό που εύχομαι να είναι όσο λιγότερα γίνεται και σίγουρα είναι πολύ λιγότερα από το παρελθόν και αυτό επίσης δεν έγινε μόνο του. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Όπως νίκη σε σχέση με το παρελθόν είναι το γεγονός ότι πλέον εκτός από τις όποιες κυρώσεις επιβάλλει η δικαιοσύνη για πρώτη φορά υπάρχουν και πειθαρχικές κυρώσεις όπως υπήρξαν σε περιστατικά ήδη το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, διαγραφή από την φοιτητική ιδιότητα, θα μου πείτε αυτονόητο. Ναι, αυτονόητο, αλλά δεν γινόταν μέχρι το προηγούμενο διάστημα.
0: Αντιδράσεις όμως έχουμε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Στέφανος Παραστατίδης έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερικνιούς για πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση του ζητήματος ασφάλειας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
18: Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, με συγχωρείτε, έχει παταγωδώς αποτύχει σε αυτό το πεδίο.
0: Από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, υποστήριξε επίσης στην τηλεόραση του Ερικνιούς ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενα και να διαχειρίζονται τα ίδια την ασφάλειά τους μέσω ιδιωτικών εταιριών φύλαξης, σημειώνοντας ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
19: Οι πανεπιστημιακές μονάδες πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενες και να φροντίζουν αυτές, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ναι, με εταιρείες security και με μέσα που κρίνουν αυτές, το ζήτημα της ασφάλειάς τους. Το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
0: Την ίδια ώρα, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Βασίλης Μεταξάς, χαρακτήρισε στην τηλεόραση του Ερικνιούς βολικές και προβοκατόρικες τις ενέργειες που σημειώθηκαν λίγες ώρες πριν από τις φοιτητικές κάλπες.
20: Πολύ βολικές αυτές οι προβοκατόρικες ενέργειες. Δύο μέρες πριν τις φοιτητικές εκλογές να γίνονται αυτά που γίνονται. Λοιπόν, όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε και ένα μικρό παιδί ποιον βολεύουν.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Κυρίες και κύριοι, να πάμε ξανά στην πολιτική ατζέντα. Βολές κατά του Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή το πόθεν έσχεσε, εξαπέλυσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα μέσα στο κλίμα γενικευμένης και μετωπικής σύγκρουσης Νότι που καταγράφει το τελευταίο διάστημα σε όλα τα μέτωπα. Είχαμε σήμερα τις εχμές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, καλό μεσημέρι.
21: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραχωρώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky συνέντευξη, θα λέγαμε εφόλης της τρέχουσας τουλάχιστον πολιτικής ύλης, εξαπέλυσε επίθεση με μια αίσθηση ανωτερότητας και ανοχής, επιδεικνύοντας ένα τέτοιο ύφος απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη, με αφορμή το ότι ο λογιστής του ξέχασε το 1 εκατομμύριο. Ουσιαστικά ο Παύλος Λαρνάκης είπε ότι εντάξει, ανθρώπινο είναι να ξεχνάς, βέβαια, αλλά να ξεχάσεις τα κλειδιά σου και να γυρίσεις ή μάλλον τα ακουστικά που του είπε και να γυρίσεις να τα πάρεις ή το πορτοφόλι σου και άλλο να ξεχάσεις να δηλώσεις 1 εκατομμύριο. Αλλά εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει δόλος, η Νέα Δημοκρατία δεν θεωρεί ότι υπάρχει δόλος. Πλην όμως, εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα εκτός των άλλων, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης δεν εμπιστεύεται το εθνικό πιστωτικό σύστημα, τις ελληνικές τράπεζες δηλαδή, και κατέθεσε τα χρήματά του σε τράπεζα του εξωτερικού την ώρα που συζητάει και λέει ότι εμείς θα φορολογήσουμε τις τράπεζες κτλ. Και προσθέτει λέγοντας ότι φανταστείτε ένα στέλεχος δικό μας, της Δημοκρατίας δηλαδή, να είχε κάνει αυτή την. Να έχει ξεχάσει να κάνει μια τέτοιου τύπου δήλωση, 1 εκατομμύριο είναι αυτό, δεν είναι λίγα. Τι θα είχε γίνει, ειδικά δικαστήρια, αρυπάγει, πάντα, εκλογές εδώ και τώρα κτλ. Και ένα τρίτο είναι αυτό που ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό που είχε σημειώσει και ο κύριος Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητάει προανακριτική, να πάει δηλαδή στο ειδικό δικαστήριο, ο Σπύρος Λιβανός και ο Κώστας Καραμανής, επειδή ο λογιστής κάποιων αγροτών είχε αρρωστήσει και μάλιστα πολύ σοβαρά και δεν μπορούσε να κάνει κάποιες δηλώσεις και ζήτησε να έρθει αυτή μια νόμιμη παρέμβαση, όχι δηλαδή κάτι παρά να πληρωθούν. Όταν όμως αρρωσταίνει, κατέληξε ο Παύλος Μπανάκης, ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε, μάλλον αρρωσταίνει και ξεχνάει ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε ένας σοσιαλισμός, κεντροαριστερά και πρόεδρος, είπε χαρακτηριστικά από εκεί και μετά την, είπαμε, εφόλης της ύλης, τρέχουσας πολιτικής ύλης, συνέλεξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
0: Πριν πάμε στα υπόλοιπα νότια, έχουμε μια ανακοίνωση μόλις μας έφτασε εδώ από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ως μια πρώτη αντίδραση σε αυτό που μας είπες για τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι εκτός από εκπρόσωπος της ομάδας Αλήθειας, ο κύριος Μαρινάκης σήμερα μας αποκάλυψε ότι την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης την καθορίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της σύρεται στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά δικήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν θα ξεφύγετε, θα απολογηθείτε για τη λιλεργασία του δημοσίου χρήματος, καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ στις αιχμές του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά του κ. Ανδρουλάκη.
21: Είχε ενδιαφέρον η παρέμβασή σου, Γρηγόρη, διότι από ό,τι έχω πληροφορηθεί, μετά τις 3 θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής και ο ίδιος ο αρχηγός της Εκκληματικής Αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης. Φαντάζομαι ότι θα αναλύσει και θα κινηθεί.
0: Ωραία.
21: Σε αυτό το κλασικό ενδιαφέρον του αυτό. Για τις, για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ μου, για το δέχομαι τον πρόεδρο των εκλογών, ο κ. Μανάκης είπε ότι αυτό που είπε ότι μετά τη δεύτερη θα γίνουν ήταν και ένα εφιολόγημα που είπε ο πρωθυπουργός, δηλαδή ήταν και λίγο εφιολόγημα. Οποιοσδήποτε μήνας μετά τη δεύτερη είναι μετά τη δεύτερη, είναι και ο Οκτώβριος, αλλά είναι και ο Μάρτιος, δηλαδή παρέπεψε στο Μάρτιο ή στον Απρίλιο, ότι τότε, δηλαδή του 27, θα γίνουν εκλογές. Αυτό μένει να το δούμε, η δική μου εκτίμηση. Από εκεί και έπειτα να προσθέσουμε ότι αρνείται η κυβέρνηση, η ίδια του κυβερνητικού του εκπροσώπου, ότι επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα να είναι ΠΑΣΟΚ, παρά το ότι οι δημοσκοπήσεις λένε ότι το κόμμα Τσίπρα, οπότε αν εκδοθεί, θα είναι πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό επίσης εκκρεμεί, αρνείται ότι τον επιλέγει. Ούτε το 19, ούτε το 23 κερδίσαμε τον Τσίπρα. Κερδίσαμε τον κύριο Τσίπρα. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη και την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
0: Ωραία.
21: Και στην επίθεση που αναφέρθηκε με αυτό, να κλείσω, να μου δώσει μισό λεπτό.
0: Ναι,
21: στην επίθεση που αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ, ανέδειξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μια αντίφαση. Ο κύριος Γλαβίνας, πρώην εκπρόσωπος και ο βουλευτής, όχι, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι και αν καταθέσει προτάσεις στο ΠΑΣΟΚ, τις οποίες σωστά θα καταθέσει, λέει η κυβέρνηση, προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τις οποίες θα συμφωνήσει η κυβέρνηση, τότε δεν θα τους ζητήσει να επιτευχθούν οι 180 ψήφοι την πρώτη σε αυτή την κοινοβουλευτική σύνοδο, αλλά θα επιβραθεί για το αργότερο. Τον προς πίσω δηλαδή ήθελε να αναδείξει, ανέδειξε την αντίφαση δηλαδή όλης αυτής της διαδικασίας κατά την ανάλυση της
0: κυβέρνησης. Νότια Δανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζητάει φορολόγηση των τραπεζών και στέλνει λεφτά στο εξωτερικό, είπε μεταξύ άλλων λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
16: Εγώ δεν ποινικοποιώ αυτούς οι οποίοι στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από εκείνους στο πολιτικό σύστημα. Και αν δει κανείς κατά πόθεν έσχες, δεν είμαι και από εκείνους που είναι γνωστά πλέον όλα, στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Εμπιστεύομαι τις ελληνικές τράπεζες. Όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες. Να. Και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Δηλαδή, να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά εγώ να έχω τα λεφτά μου στις τράπεζες του εξωτερικού. Αξιολογείται, το ξαναλέω, δεν είναι κακό πράγμα. Αξιολογείται όμως από τους πολίτες ποιοι έχουν από όλα τα κόμματα τα λεφτά τους που.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και την απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Παύλο Μαρινάκη. Τώρα, στο θέμα των εκλογών, αναφέρθηκε ο Νίκος Ρωμανός, ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας, τον Βασίλη Ραμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, και ρωτήθηκε κατά πόσο προβληματίζει την κυβέρνηση το ενδεχόμενο των διπλών εκλογών. Εκεί μια συμμαχία των δυνάμεων που θα καταλάβουν τις θέσεις μετά την πρώτη, στην οποία σταθερά στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται το κυβερνό κόμμα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
1: Προφανώς ο δεύτερος ενδέχεται να συσπυρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο, αλλά επίσης και ο πρώτος ενδέχεται να συσπυρώσει και πολλούς οι οποίοι μπορεί να είναι πιο χαλαροί μέχρι να αποτυπωθεί η εικόνα του ποιος είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές και μέχρι, εν πάση περιπτώσει, του να υπάρχει αυτή η εικόνα των πρώτων εκλογών.
0: Μάλιστα.
1: Θυμίζω ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε έτσι σε κρίσιμες συγκυρίες για τη χώρα και είχαμε επαναληπτικές εκλογές, το πρώτο κόμμα μπορεί να ανέβασε τα ποσοστά του μέχρι και κατά 10 μονάδες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν κάνω καμία αναλογία με το σήμερα, απλά το βάζω ως ένα στοιχείο. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι είναι πρωτόγνωρο ένα χρόνο πριν τις εκλογές να θεωρούν όλοι δεδομένο ποιο είναι το πρώτο κόμμα, να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και 10 χρόνια και στις εκλογικές αναμετρήσεις προφανώς η Νέα Δημοκρατία μέχρι και double score από το δεύτερο σταθερά, και το ερωτηματικό να είναι ποιος θα είναι δεύτερο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πιστεύω ότι θα την κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε.
0: Τώρα, βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλίουπολη. Μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ. Στο σχολείο των δύο κοριτσιών αναμένεται η παρουσία ψυχολόγων και ειδικών με στόχο τη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών. Πάμε στην ρεπόρτερ μας, τη Χρυσίτα Νικητάκη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλα τα νεότερα από την τραγωδία αυτή, Χρυσίτα.
2: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσω και με το πιο έτσι κρίσιμο και σημαντικό. Δίνει μάχη για τη ζωή της η 17χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ μετά την πτώση της μαζί με τη συνομήλικη φίλη της από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας. Δυστυχώς, Γρηγόρη, η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, ενώ η άλλη 17χρονη φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα και σοβαρά τραύματα στη λεκάνη. Τώρα, σήμερα οι μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο. Ήταν πολύ βαρύ το κλίμα και στα δύο σχολεία των 17χρονων κοριτσιών. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στις τάξεις με ένα λουλούδι στο χέρι, σε ιδιαίτερα έτσι φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας και στα σχολεία μετέβησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί υπηρεσίες.
0: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, Χριστίνα.
2: Έτσι, όποιο παιδί χρειάζεται βοήθεια, η Εθνική Γραμμή
0: 6
2: λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα και όλο το 24ωρο.
0: Χρυσίτα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, μόλις προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Πεκίνου, το προεδρικό αεροσκάφος μεταφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο για αυτή την ιστορική συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Τώρα, να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα, γιατί το χαμόγελο του παιδιού καταγράφει αύξηση των περιστατικών ψυχικής κρίσης σε παιδιά και εφήβους. Ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού, Κώστας Γιαννόπλος, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα για να τον ακούσουμε.
3: Το αποτέλεσμα της προηγούμενης χρονιάς με 768 παιδιά που αποτράπησαν από αυτοκτονικό ιδεασμό και αυτοκτονικές προσπάθεια αυτοκτονίας, παιδιά τα οποία παίρνουν τηλέφωνο τα ίδια στη γραμμή 1056, η αυξητική αλλά και η ένταση που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους έφηβους και στις έφηβες είναι πάρα πολύ έντονη. Και αυτό είναι που έχει οδηγήσει τα παιδιά σε άσχημη κατάσταση. Δυστυχώς, δύο παιδιά την ημέρα, είναι πραγματικό αριθμός, δηλώνουν αυτοκτονικό ιδεασμό ή απόπειρα αυτοκτονίας. Χθες αποτρέψαμε έναν νέο 20 χρονών να μην πηδήξει από τον μπαλκόνι. Και το αποτρέψαμε γιατί κρατούσε η ψυχολόγος μαζί με ολόκληρη ομάδα ενισχυτική που είναι γύρω από έναν άνθρωπο που μιλάει, γιατί αυτό δεν αντιμετωπίζεται με έναν άνθρωπο, αντιμετωπίζεται με ομάδα. Και γιατρό μαζί κλπ. Και αυτός ο νέος λοιπόν είχαν συσσωρευτεί μέσα τα προβλήματα και ήθελε να κάνει κακό στον εαυτό του. Και την τελευταία στιγμή χάνει το δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος που βρήκανε που είναι αμέσως, τον αποτρέψαμε και σήμερα είναι καλά, ελπίζοντας να το βοηθήσουν οι άνθρωποι που είναι κοντά του. Ένα κορίτσι που βρέθηκε σε αυτήν την κατάσταση, που είτε το ένα που έφυγε από τη ζωή είτε το άλλο που είναι στη ζωή και παλεύει μάλλον για τη ζωή της, για αποσεβασμό δεν δίνουμε στη δημοσιότητα ή στα social media κάτι το οποίο το απευθυνε στους δικούς τους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία για μια ακόμη φορά, και γι' αυτό το λόγο, επειδή είδαμε να υπάρχουν μουτσοπολιά, να υπάρχουν και άλλα θέματα πολύ πιο σοβαρά από αυτό που αναφέρουμε, γι' αυτό κάναμε αυτή την έκκληση.
0: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζο. Έχουμε νέο συναγερμό στη Γαλλία, Έλενα, από το θάνατο ενός ηλικιωμένου από νοροϊό σε κουρασγερόπλιο. Τι ακριβώς συμβαίνει?
22: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις των υγειονομικών αρχών στη Γαλλία, το κρουαζιερόπλοιο Ambition της εταιρείας Ambassador βρίσκεται αυτή τη στιγμή εγκυροβολημένο στο Μπορντό. Είχε ξεκινήσει από τις νήσους Σέτλαντ με στάσεις στο Belfast, το Liverpool και την Brest, τη γαλλική πόλη. Μέχρι στιγμής έχει χάσει τη ζωή του ένας άντρας 90 ετών, ενώ 50 άνθρωποι επιβάτες έχουν παρουσιάσει συμπτώματα, κυρίως με μετό και διάρειες. Οι αρχές λένε ότι έχουν ελεγχθεί κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν πρόκειται για νοροϊό. Ο νοροϊός είναι η κύρια αιτία γαστρεντερικής λίμωξης, να πούμε, και μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους.
0: Τώρα από το κουραζιρόβλο με το χανταϊό πάμε στο κουραζιρό. Έχουμε τώρα το κουραζιρόβλο με το νοροϊό.
22: Υπάρχει και αυτή, ναι, δεν έχει επιβεβαιωθεί, επαναλαμβάνω. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Επίσης να πούμε ότι οι αρχές αποσυνδέουν βέβαια το προηγούμενο περιστατικό με το χανταϊό στο οποίο αναφέρθηκε. Λένε ότι δεν έχει καμία σχέση. Επίσης να πούμε ότι επιβαίνουν συνολικά 1.700 Ωραία. Άτομα, 1.233 επιβάτες, κυρίως Βρετανοί.
0: Θα το παρακολουθούμε.
22: 514 μέλη του πληρώματος.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Απόψε, Δημήτρη, κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στις 10 το βράδυ με αντίπαλο τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα play-off της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ.
6: Καλησπέρα, είναι το Game 5, όπως λένε και στην αργό του μπάσκετ. Είναι 2-2 η αναμέτρηση των δύο ομάδων. Ο νικητής του ζευγαριού θα πάει στο Φαναφρό της Αθήνας, οπότε ο Παναθηναϊκός θέλει.
7: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
23: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
24: Η 24 ώρη απεργία σήμερα για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα με απόφαση της ΑΔΔΗ. Μεταξύ των κλάδων που απεργούν είναι οι νοσοκομιακοί γιατροί, οι υγειονομικοί, οι εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε εφορίες, δημόσιους οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση. Άρχισαν στα ελληνικά πανεπιστήμια οι φοιτητικές εκλογές. Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί σήμερα. Κόκκινη κάρτα βγάζουν στην κυβέρνηση το ελεκτικό συνέδριο και ο συνήγορος του πολίτη για το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, για την οποία οι συνταξιούχοι και η αντιπολίτευση ζητούν την κατάργησή της. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι σήμερα πάνω από 15 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν αφαιρεθεί από τις τσέπες 400.000 συνταξιούχων λόγω της άδικης διπλής φορολόγησής τους με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Με τις ληξιπρόθεσμες κόκκινες οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και servicers να ξεπερνούν πλέον τα 235 δισεκατομμύρια ευρώ, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενεργοποιεί μέσα στο καλοκαίρι νέο πακέτο παρεμβάσεων για ρυθμίσεις χρεών, προστασία πρώτης κατοικίας και άρση κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, επιχειρώντας να δώσει διέξοδο σε χιλιάδες οφειλέτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με πληστηριασμούς και μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Σήμερα Τετάρτη, 13 Μαΐου, αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η οποία αφορά στην κατάθεση αιτήσεων από τους δικαιούχους για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, με την προθεσμία να λύγει το μεσάνυχτα. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης θα προχωρήσει μέσα στον Ιούνιο στην πρόσληψη 18 ατόμων με συμβάσεις 8 μηνών για την καθαριότητα του νησιού. Σοβαρότατη απειλή για τους διερχόμενους δικυκλιστές αποτελεί κατάσταση του δρόμου κάτω από το συγκρότημα των Λυκείων στο Μάνα, στη Σύρο, καθώς εκτεταμένα μέρη της ασφάλτου έχουν αποκολληθεί από το οδόστρωμα και παρασυρθεί, με αποτέλεσμα να έχουν διαμορφωθεί λακκούβες. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται για την απρόσκοπτη λειτουργία του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης και του 3ου Νηπιαγωγείου στο ακίνητο του Ισιδωρίου Ιδρύματος Ερμούπολης, καθώς καρποφόρησε η απαιτούμενη γραφειοκρατική διαδικασία και ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης θα προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή της σύμβασης με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος για παραμονή των σχολείων εκεί για 6 χρόνια. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης και ο ΣΕΓΑΣ δίνουν και φέτος δυναμικό ραντεβού με μικρούς και μεγάλους δρομείς, καλωσορίζοντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τη μεγάλη διοργάνωση Run Greece Σύρος 2026, που θα πραγματοποιηθεί στην Ερμούπολη το Σάββατο 16 Μαΐου. Η Χρυσούλα και Χαγιόγλου θα εμφανιστεί το Σάββατο 16 Μαΐου στο Φίνικα. Γιορτάζοντας τα πάνω από 30 της χρόνια στο τραγούδι, η Χρυσούλα θα παρουσιάσει μέρος από το δίσκο της που είναι να κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες, αλλά και διασκευές τραγουδιών από αυτά που αγαπάμε, αλλά δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να ακούσουμε. Στο τελευταίο παιχνίδι της σειράς, απόψε στις 10 το βράδυ, Παναθηναϊκός και Βαλένθια παλεύουν για την νίκη και την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αργότερα στην ημέρα, ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, νότιο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό. Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: ώρια απεργία σήμερα για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα με απόφαση της ΑΔΔ. Μεταξύ των κλάδων που απεργούν είναι οι νοσοκομιακοί γιατροί, οι υγειονομικοί, οι εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε εφορίες, δημόσιους οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση. Άρχισαν στα ελληνικά πανεπιστήμια οι φοιτητικές εκλογές. Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί σήμερα. Κόκκινη κάρτα βγάζουν στην κυβέρνηση το ελεκτικό συνέδριο και ο συνήγορος του πολίτη για το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, για την οποία οι συνταξιούχοι και η αντιπολίτευση ζητούν την κατάργησή της. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι σήμερα πάνω από 15 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν αφαιρεθεί από τις τσέπες 400.000 συνταξιούχων λόγω της άδικης διπλής φορολόγησής τους με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Με τις ληξιπρόθεσμες κόκκινες οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και servicers να ξεπερνούν πλέον τα 235 δισεκατομμύρια ευρώ, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενεργοποιεί μέσα στο καλοκαίρι νέο πακέτο παρεμβάσεων για ρυθμίσεις χρεών, προστασία πρώτης κατοικίας και άρση κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, επιχειρώντας να δώσει διέξοδο σε χιλιάδες οφειλέτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με πληστηριασμούς και μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Σήμερα Τετάρτη, 13 Μαΐου, αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η οποία αφορά στην κατάθεση αιτήσεων από τους δικαιούχους για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, με την προθεσμία να λύγει το μεσάνυχτα. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης θα προχωρήσει μέσα στον Ιούνιο στην πρόσληψη 18 ατόμων με συμβάσεις 8 μηνών για την καθαριότητα του νησιού. Σοβαρότατη απειλή για τους διερχόμενους δικυκλιστές αποτελεί κατάσταση του δρόμου κάτω από το συγκρότημα των Λυκείων στο Μάνα, στη Σύρο, καθώς εκτεταμένα μέρη της ασφάλτου έχουν αποκολληθεί από το οδόστρωμα και παρασυρθεί, με αποτέλεσμα να έχουν διαμορφωθεί λακκούβες. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται για την απρόσκοπτη λειτουργία του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης και του 3ου Νηπιαγωγείου στο ακίνητο του Ισιδωρίου Ιδρύματος Ερμούπολης, καθώς καρποφόρησε η απαιτούμενη γραφειοκρατική διαδικασία και ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης θα προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή της σύμβασης με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος για παραμονή των σχολείων εκεί για 6 χρόνια. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης και ο ΣΕΓΑΣ δίνουν και φέτος δυναμικό ραντεβού με μικρούς και μεγάλους δρομείς, καλωσορίζοντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τη μεγάλη διοργάνωση Run Greece Σύρος 2026, που θα πραγματοποιηθεί στην Ερμούπολη το Σάββατο 16 Μαΐου. Η Χρυσούλα και Χαγιόγλου θα εμφανιστεί το Σάββατο 16 Μαΐου στο Φίνικα. Γιορτάζοντας τα πάνω από 30 της χρόνια στο τραγούδι, η Χρυσούλα θα παρουσιάσει μέρος από το δίσκο της που είναι να κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες, αλλά και διασκευές τραγουδιών από αυτά που αγαπάμε, αλλά δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να ακούσουμε. Στο τελευταίο παιχνίδι της σειράς, απόψε στις 10 το βράδυ, Παναθηναϊκός και Βαλένθια παλεύουν για την νίκη και την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αργότερα στην ημέρα, ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, νότιο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
1: Και δυτική στις υπόλοιπες περιοχές έως 6 μπαφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, σχεδόν έθριος θα είναι στην Αττική και η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στο Earth News με την 8η εκπομπή για το 1964. Σήμερα βασικά το θέμα μας είναι η Βρετανική εισβολή εκεί, γιατί σχεδόν όλα τα τραγούδια είναι από Βρετανούς καλλιτέχνες. Όταν άνοιξαν την πόρτα για να γνωρίσουν επιτυχία στην Αμερική, οι Beatles. Επαναλαμβάνω ότι πριν από τους Beatles, αν είναι ζήτημα σε όλη την ιστορία από το 40 μέχρι το 64 να έχουν γνωρίσει επιτυχία στην Αμερική το πολύ 5 με 10 Βρετανοί. Και όταν λέμε 5 με 10, οι 5 να έχουν μπει στο Hit Parade και οι άλλοι 5 να έχουν κάποια πήχηση. Αυτό που έγινε μετά τον Ιανουάριο του 64 ήταν πρωτοφανές. Θέλω να παραλάβω ότι για να παρουσιάσει κάποιος αυτές τις εποχές που είναι τόσο μακρινές, πρέπει να έχει πάρα πολλές γνώσεις πάνω σε αυτά που έγιναν τότε. Παρακολουθώ κάποιους οι οποίοι είναι νεότεροι, πολύ ωραίοι νεότεροι, να ασχοληθούν με τα παλιά, αλλά παρουσιάζουν μερικές φορές ή τις περισσότερες τη δική τους εκδοχή, πως νομίζουν ή πως θα ήθελαν να είναι τα πράγματα. Εδώ τα λέμε ακριβώς όπως ήταν, δηλαδή όπως έγιναν τα γεγονότα. Αν έχετε όρεξη να έρθετε σε επαφή μαζί μας, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, όπως επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Rolling Stones. Οι Rolling Stones χρειαζόντουσαν ένα τραγούδι για να γίνουν αυτό που έγιναν. Αυτό το τραγούδι δεν ήρθε το 64. Έτσι λοιπόν, το 64, όταν ξεκίνησαν οι Beatles, έκαναν την παρουσία τους, αλλά χαμηλόφωνα. Το Satisfaction ερχόταν αργότερα, το 65. Και από εκεί ξεκινάει αυτή η αλυσίδα των ατελείωτων ηχογραφήσεων και επιτυχιών. Το 64 ήταν ένα συγκρότημα που φαινόταν ότι ξεχώριζε από τα άλλα, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν, ας πούμε, η δεύτερη σε δημοτικότητα. Η δεύτερη σε δημοτικότητα ήταν η Dave Clark 5, που θα τους ακούσουμε αμέσως μετά τους Stones και που έχουμε παίξει ήδη τον Glad All Over. που θα τους ακούσουμε αμέσως μετά τους Stones και που έχουμε παίξει ήδη τον Glad All Over. Σήμερα θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι και ένα άλλο.

πρώτο single που βγήκε στις 6 Μαρτίου του 1964. Το τραγούδι αυτό έφτασε μέχρι το νούμερο 48 στο αμερικάνικο Hit Parade. Ήταν ένα τραγούδι που τα πρώτα χρόνια όταν έκαναν συναυλίες άνοιγαν τις συναυλίες τους με αυτό. Μετά χάθηκε και αναβιώθηκε σαν ένα κτίριο τραγούδι στην περίοδο που είδαμε και εμείς εδώ, του Voodoo Lounge, του συγκροτήματος μεταξύ 94 με 95. Not Fade Away.

Not Fade Away. Το τραγούδι αυτό υπάρχει στο πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, αλλά αυτό το πρώτο άλμπουμ έχει διαφορετικό εξώφυλλο. Είναι διαφορετική η μορφή του στην Αγγλία και διαφορετική του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι λοιπόν, όλη αυτή η εποχή είναι μοναδική για τους συλλέκτες που θέλουν να έχουν τις διάφορες εκδοχές. Αυτά είναι ψηλά γράμματα στην εποχή του streaming και στην νεότερη εποχή που κανείς δεν δίνει σημασία στις εκδόσεις. Είχαν διαφορές και στο εξώφυλλο και στα τραγούδια που ήταν μέσα, και η αμερικάνικη έκδοση σε σύγκριση με την βρετανική. Να ακούσουμε και το επόμενο single που κυκλοφόρησε πολύ γρήγορα, δηλαδή τον Ιούνιο του 1964, σε ένα μήνα από σήμερα, 12 Ιουνίου. Εδώ τώρα έχουμε μια δική του σύνδεση. Tell Me. Το τραγούδι είναι των Jagger και Richards, βέβαια, όπως είναι McCartney και John Lennon. Αυτό πήγε καλύτερα από το προηγούμενο. Στο νούμερο 24 ανέβηκε, το άλλο στο νούμερο 48. Είχε γραφτεί από τότε ή λίγο αργότερα ότι οι Stones φαινόντουσαν από τότε με το τραγούδι αυτό ήταν πιο ευέλικτοι και ανοιχτοί σε μουσική που δεν είχε μόνο τις ρίζες στα blues, και τους το έχουν αναγνωρίσει αυτό. Πολύ καλό τραγούδι για ξεκίνημα. Tell Me.

Έτσι περίπου ήταν και τα πρώτα κομμάτια των Beatles. Και δεν ξεχνούν οι Stones ότι ήταν τα blues που τους έκαναν αυτό που ήταν. Έτσι στη δεύτερη πλευρά του μικρού δίσκου αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε ήταν δεύτερη πλευρά στο Tell Me και υπάρχει στο debut το άλμπουμ τους. Είναι μια διασκευή ενός blues που είχε γράψει ο Willie Dixon το 1954 και ηχογραφήθηκε από τον Muddy Waters. Στο ενδιάμεσο το είχε γραφήσει το 60 η Etta James. Όμως εδώ είναι η πρωτοπορία αυτών των βρετανικών συγκροτημάτων. Ένα συγκρότημα δεν είχε σκεφτεί ποτέ να διασκευάσει το τραγούδι. Οι Stones και οι άλλοι Βρετανοί ήταν που διασκεύασαν αυτά τα blues και τα έφεραν στη μόδα. Και μετά από τους Rolling Stones, ίσως κάποιοι που παρακολουθούν τη μουσική θα δουν ότι το έχουν διασκευάσει, ας πούμε, η Fogard, η Alex Harvey Band, η Mango Jerry, σε μια εκδοχή 9 λεπτών μάλιστα αυτή, στο δεύτερο άλμπουμ τους. I just gonna make love to you.

Οι Rolling Stones στις πρώτες επιτυχίες τους. Υπάρχουν και άλλα, το 64 θα τα ακούσουμε σε επόμενες εκπομπές. Και τώρα πάμε στους Dave Clark 5, που είναι αυτό το αγγλικό rock and roll συγκρότημα που σχηματίστηκε στην περιοχή του Tottenham στο Λονδίνο το 1958. Είναι από τα πρώτα βρετανικά group. Αρχηγός του συγκροτήματος ήταν ο drummer Dave Clark. Είναι και παραγωγός στο συγκρότημα και συντραγουδοποιός. Έκαναν πολλά πράγματα, γι' αυτό άλλωστε εκτιμήθηκε η αξία τους και μπήκαν σχετικά πρόσφατα στο Rock and Roll Hall of Fame. Τον Ιανουάριο του 1964 στη Βρετανία το πρώτο τραγούδι που έχουμε παίξει, το Glad All Over, ήταν εκείνο που έριξε το αηγόν του Hold Your Hand από το νούμερο 1 στη Βρετανία των Beatles. Στην Αμερική ήταν το δεύτερο συγκρότημα που εμφανίστηκε στο Ed Sullivan Show μετά τους Beatles. Και ήταν το group με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τη Βρετανία στα χρόνια του 64 και του 65. Δεν ήταν σύντομη η επιτυχία τους, ήταν για πάρα πολύ καιρό και συνεχόμενες οι επιτυχίες. Για να αρχίσουμε να παίξουμε σήμερα δύο από αυτές. Μετά το Glad All Over, Beach and Pieces.

Και βέβαια αυτή δεν είναι η Dead Clark 5. Μέχρι να το βρουν, έρχεται. Αυτό το είχαμε ακούσει χθες.

Αν ακούσει κανείς προσεκτικά τα τραγούδια που έβγαλαν τα αμερικάνικα συγκροτήματα που ακολούθησαν μετά αυτή την επιδρομή των Βρετανών, ιδιαίτερα στα χρόνια 64, 65, 66, όλα έχουν στηριχθεί σε αυτά τα τραγούδια. Και ιδιαίτερα στους Beatles και στους Dave Clark 5 και τους άλλους. Και στους Kings και τους Animals. Έγινε δηλαδή το ότι οι μεν Βρετανοί πήγαν και πήραν από τους Αμερικάνους τις πηγές των blues καλλιτεχνών και τα προσέφεραν με ένα νέο τρόπο, όπου αυτός ο νέος τρόπος έδωσε την ευκαιρία να δημιουργηθούν στρατιές αμερικανικών ροκ συγκροτημάτων μετά από αυτούς. Την ίδια χρονιά, τον Μάιο του 64, πολύ γρήγορα δηλαδή, γνωρίζουν τρίτη επιτυχία οι Dave Clark 5 στην Αμερική. Λίγο διαφορετικό τραγούδι αυτό. Can you see that she's mine? Είναι ένα τραγούδι που λέει σε κάποια στιγμή οι άνθρωποι μιλάνε και προσπαθούν να μας διαλύσουν. Λοιπόν, ξέρουμε ότι δεν καταλαβαίνουν. Και είναι μια επιρροή από ένα τραγούδι του Ray Charles του 60, το τραγούδι Sticks and Stones.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Πρόστιμα 1,76 εκατομμυρίων ευρώ στην ΦΑΓΕ για αθέμητη κερδοφορία και 200.000 στην Ντοβάλιο Γκρις για οχλήσεις προς οφειλέτη χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση της οφειλής. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των γραπτών τεστ της αγωγής για τα πρότυπα και ονάσια σχολεία. Από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου η υποβολή μηχανογραφικού των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Προφυλακιστέως ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη σύζυγου του στην Κρήτη. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουραζιερόπλου στον Μπορντό Γαλλίας μετά τον θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρεντερίτιδας. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, νεφώσεις με τοπικές βροχές αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζω τώρα με το πολύ μεγάλο συγκρότημα των Animals. Ήταν επίσης ένα από τα πρώτα αγγλικά συγκροτήματα μετά τους Beatles και τους Dave Clark 5 που έκαναν νούμερο ένα στην Αμερική πολύ γρήγορα. Αυτοί έγιναν γνωστοί από το Newcastle, από εκεί την καταγωγή τους. Το 1962 φτιάχτηκαν. Η αρχική σύνθεση ήταν Eric Burdon, που είχε τα γενέθλιά του πριν από δύο μέρες, χρόνια πολλά, και μένει και στη χώρα μας. Τον καταπληκτική μουσική όλη. Τον κιθαρίστα Hilton Valentine, τον μπασίστα Chas Chandler, που έγινε μάνατζερ του Hendrix αργότερα, και αυτόν τον καταπληκτικό στα πλήκτρα Alan Price. Θα τον συναντήσουμε σε δικές του ηχογραφήσεις αργότερα στη δεκαετία του 60. Και ο drummer John Steele. Αυτοί λοιπόν ήταν γνωστοί κυρίως για ένα ήχο που ισορροπούσε μεταξύ rock, pop και blues υλικού. Και είναι από τα πρώτα, είπαμε, συγκροτήματα που έκαναν επιτυχία στην Αμερική από τη Βρετανία τότε. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι βέβαια το The House of the Rising Sun, που εδώ είναι φοβερή ιδέα να το ηχογραφήσουν, όπως έκαναν και οι άλλοι πιο πριν που σας είπα. Γιατί αυτό είναι ένα τραγούδι παραδοσιακό που ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά, συλλέχθηκε. Έβλεπα και μια ταινία πρόσφατα με δύο ανάλογους συλλέκτες μουσικής στις δεκαετίες του 20 και του 30, που πήγαιναν σε διάφορες επαρχίες Αμερικής και έβρισκαν αυτά τα λαϊκά τραγούδια. Αυτό λοιπόν για πρώτη φορά εντοπίζεται στα Απαλάχια Όρη στην δεκαετία του 30. Είχε διάφορες εκδοχές σαν Rising Sun Blues αυτό το folk τραγούδι. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτή την εκδοχή που θα ακούσουμε τώρα. Τότε. Τώρα πια είναι πολύ γνωστή. Οι Animals ήταν στην Αμερική σε περιοδεία με τον Jack Berry. Άκουσαν το τραγούδι κάπου και θέλησαν να το ηχογραφήσουν. Ο πολύ καλός παραγωγός τους, Mickey Most, υπεύθυνος για πάρα πολλά γκρουπ τότε, ήταν επιφυλακτικός. Τελικά το ηχογράφησαν και και είναι ένα κλασικό τραγούδι της δεκαετίας του 60, παρόλο που έρχεται από παλιά.

από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, ο Έρικ Μπάρντον. Θα φανταστεί κανείς μόλις είχε κλείσει τα 20 και έκανε τέτοια ερμηνεία. Και στα επόμενα. Το άσχημο ήταν η σχέση μεταξύ των μελών του συγκροτήματος. Έτσι λοιπόν έχουμε τους νέους Animals, πολύ καλοί κι αυτοί, γιατί ήταν ο Μπάρντον που τους οδηγούσε. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60 έχουμε παίξει ήδη τραγούδια τους όταν είχαμε αναφερθεί στις χρονιές εκείνες, αλλά θα τους προλάβουμε και σε αυτή τη σειρά των εκπομπών. Εξαιρετική και εκείνη η περίοδος. Κλάσικ το τραγούδι αυτό, καλοκαίρι του 64, και όλη τη χρονιά ακουγόταν στην Αμερική και στην Ευρώπη και τα επόμενα χρόνια. Λέω να ακούσουμε όμως και το επόμενο, όπως έκανα και με τους Dave Clark Five. Το αμέσως επόμενο τραγούδι, όπως έκανα και με τους Stones λίγο πριν. Όπως οι Stones διασκεύασαν ένα τραγούδι και μετά έγραψαν δικό τους, έτσι συμβαίνει και εδώ. Το Σεπτέμβριο του 1964 κυκλοφορεί το τραγούδι I'm Crying. Ένα τραγούδι που έχει συνθέσει ο Eric Burdon με τον καταπληκτικό οργανίστα Alan Price, που έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Πράγματι ήταν πολύ καλή συναυλία όταν είχε παίξει στον Λυκαβιτό γραφείο Αντώνης τον Αύγουστο του 1994 ο Alan Price. Και ο Burdon βέβαια έχει εμφανιστεί στη χώρα μας, και όχι μόνο και σε ταινία, αλλά και στην εκπομπή του Πορτοκάλογλου. Λοιπόν, το τραγούδι είναι τον Eric Burdon και Alan Price. Τραγούδι που και αυτό σημάδεψε τα αμερικάνικα συγκροτήματα, γιατί το διασκέπασαν οι Paul Revere and the Raiders, αλλά και ο Iggy Pop αργότερα. Το έχει ξαναπεί και νομίζω ποιος άλλος, το έχει πει και ο Tom Petty. Από τα αγαπημένα των Animals, σε αυτούς που αγαπούν την πρώτη εποχή τους. I'm Crying.

οι animals. Και όπως γράφει ο Άννης, και είναι σωστό αυτό, ότι τη διασκευή του House of the Rising Sun την άκουσαν από τον Dylan, που την είχε ηχογραφήσει στο πρώτο άλμπουμ μου, τότε που ήταν με τον Chuck Berry στην Αμερική. Η συνέχεια τώρα. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Οι Kings. Και αυτοί βοηθήθηκαν από τους Beatles. Σχηματίστηκαν, είπαμε, Liverpool, Newcastle, να και ένα από το Λονδίνο συγκρότημα. Πολλά από το Λονδίνο. 62. Με κολοσσούς μέσα σε αυτήν την σύνθεση. Με κορυφαίο βέβαια αυτόν που το όνομά του είναι Ray Davies. Φωνητικά και ρυθμική κιθάρα. Και ο αδερφός του Dave Davies και οι άλλοι δύο. Από τα μεγαλύτερα γκρουπ της Βρετανίας του 60. Βρετανικό rhythm and blues, Mersey Beat και αυτοί. Και βγάζουν το καλοκαίρι του 64 αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, που είναι επίσης ορόσημο τραγούδι, όχι μόνο για το 64, αλλά για την επιρροή που έχει σε τόσα άλλα κομμάτια που ακούσαμε αργότερα. Μια φήμη που διαψεύστηκε έλεγε ότι σε αυτή την ηχογράφηση, δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια ή όχι, υπήρχε και ο μελλοντικός κιθαρίστας των Led Zeppelin, Jimmy Page. Το τραγούδι είναι από αυτά που λέμε ότι επηρέασε απόλυτα το rock όπως ερχόταν αργότερα, ιδιαίτερα τα είδη του heavy metal και του punk rock.

Οι Kings. Αύριο στο αφιέρωμα ένας άλλος τεράστιος μουσικός που έχει μέντορά του τον Ray Davies. Προχωράμε. Marfan Man, αγγλικό ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε και αυτό στο Λονδίνο το 1962. Πήραν το όνομά τους από τον κιμπορτίστα του συγκροτήματος Marfan Man. Είχε δύο βασικούς τραγουδιστές. Εμείς είμαστε στην πρώτη εποχή, οπότε θα ακούσουμε τον πρώτο. Από το 62 μέχρι το 66 τον Paul Jones, που ήρθε εδώ με το συγκρότημά του αργότερα, στη δεκαετία του 80, και έπαιξε τους Blues Band. Και από το 62, μετά από το 66 μέχρι το 69, επίσης εξαιρετικό τραγουδιστή, τον Mike Tabo. Και μετά Marfan Man, Earth's Band και τα λοιπά έγιναν διαφορετικοί. Θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια, γιατί ήταν ένα από τα πιο πετυχημένα συγκροτήματα του 60, η Marfan Man, σε αυτή τη μορφή την πρώτη. Του 62-66 και του 66-69. Είμαστε στην πρώτη εποχή λοιπόν. Διασκευάζουν, όπως έκαναν όλοι οι καλοί μαθητές από τη Βρετανία, το τραγούδι των Exciters, ένα γυναικείο συγκρότημα που έχει κυκλοφορήσει το 63, Do Why Did It Did It. Του δίνουν καινούρια μορφή και το κάνουν νούμερο ένα και στην Αγγλία και την Αμερική. There she was, just

πολύ σπουδαίο συγκρότημα και η Manfred Mann, και πολύ σπουδαίος μεγάλος τραγουδιστής και με άλλη καριέρα προσωπική και με μια καταπληκτική ταινία, ο Paul Jones, πρώτης κατηγορίας αυτός που ακούσαμε, και τον ακούσουμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι πάλι του 64. Το κυκλοφόρησαν 10 Ιανουαρίου του 64 στη Βρετανία, όταν γινόταν η Βρετανική εισβολή στην Αμερική. Εκεί έγινε επιτυχία το τραγούδι, και αυτό είναι δικό τους. Είναι γραμμένο από τον Manfred Mann, τον Mike Hug και τον τραγουδιστή Paul Jones. Έγινε νούμερο 5 στο βρετανικό chart, έφτασε μέχρι την 5η θέση. Αλλά είναι ένα τραγούδι που είναι συνδεδεμένο με τα Swinging 60s, γιατί έγινε μουσικό θέμα για την εβδομαδιαία τηλεοπτική εκπομπή, που όσοι ήταν τότε στο Λονδίνο ίσως την ξέρουν, του ITV, Ready, Steady, Go. Υπάρχουν όμως αποσπάνοντας στο διαδίκτυο τώρα πια. 5, 4, 3, 2, 1.

ένα άλλο από τα απίθανα τραγούδια της πρώτης εισβολής στην Αμερική από τους Βρετανούς είναι από ένα συγκρότημα τώρα άγνωστο, το ήταν αγαπημένο μας συγκρότημα, τους Honeycombs, που τα κλείσω. Δημιουργήθηκε το 1963 στο Βόρειο Λονδίνο. Ήταν πρωτοποριακό συγκρότημα γιατί τότε περιλάμβανε την Honey Landry στα drums, μία από τις λίγες γυναίκες drummer υψηλού προφίλ εκείνη την εποχή. Διαλύθηκαν το 1967. Το τραγούδι έγινε νούμερο ένα και στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι από τα πιο χαρακτηριστικά αυτού του ύφους της μουσικής. Have I the right? Honeycombs.

0: Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
2: Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το παιδιατρικό του φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής». Από Παρασκευή 15 ως Κυριακή 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, τρεις μέρες γνώσης, δράσης και διάδρασης μέσα από ομιλίες και εργαστήρια για τα παιδιά και εκείνους που τα φροντίζουν. Σας περιμένουμε.
3: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 95,6.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: ώρια απεργίας σήμερα για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα με απόφαση της ΑΔΔΗ. Μεταξύ των κλάδων που απεργούν είναι οι νοσοκομιακοί γιατροί, οι υγειονομικοί, οι εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε εφορίες, δημόσιους οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση. Άρχισαν στα ελληνικά πανεπιστήμια οι φοιτητικές εκλογές. Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί σήμερα. Κόκκινη κάρτα βγάζουν στην κυβέρνηση το ελεκτικό συνέδριο και ο συνήγορος του πολίτη για το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, για την οποία οι συνταξιούχοι και η αντιπολίτευση ζητούν την κατάργησή της. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι σήμερα πάνω από 15 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν αφαιρεθεί από τις τσέπες 400.000 συνταξιούχων λόγω της άδικης διπλής φορολόγησής τους με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Με τις ληξιπρόθεσμες κόκκινες οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και servicers να ξεπερνούν πλέον τα 235 δισεκατομμύρια ευρώ, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενεργοποιεί μέσα στο καλοκαίρι νέο πακέτο παρεμβάσεων για ρυθμίσεις χρεών, προστασία πρώτης κατοικίας και άρση κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, επιχειρώντας να δώσει διέξοδο σε χιλιάδες οφειλέτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με πληστηριασμούς και μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Σήμερα Τετάρτη, 13 Μαΐου, αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η οποία αφορά στην κατάθεση αιτήσεων από τους δικαιούχους για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, με την προθεσμία να λύγει το μεσάνυχτα. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης θα προχωρήσει μέσα στον Ιούνιο στην πρόσληψη 18 ατόμων με συμβάσεις 8 μηνών για την καθαριότητα του νησιού. Σοβαρότατη απειλή για τους διερχόμενους δικυκλιστές αποτελεί κατάσταση του δρόμου κάτω από το συγκρότημα των Λυκείων στο Μάνα, στη Σύρο, καθώς εκτεταμένα μέρη της ασφάλτου έχουν αποκολληθεί από το οδόστρωμα και παρασυρθεί, με αποτέλεσμα να έχουν διαμορφωθεί λακκούβες. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται για την απρόσκοπτη λειτουργία του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης και του 3ου Νηπιαγωγείου στο ακίνητο του Ισιδωρίου Ιδρύματος Ερμούπολης, καθώς καρποφόρησε η απαιτούμενη γραφειοκρατική διαδικασία και ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης θα προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή της σύμβασης με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος για παραμονή των σχολείων εκεί για 6 χρόνια. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης και ο ΣΕΓΑΣ δίνουν και φέτος δυναμικό ραντεβού με μικρούς και μεγάλους δρομείς, καλωσορίζοντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τη μεγάλη διοργάνωση Run Greece Σύρος 2026, που θα πραγματοποιηθεί στην Ερμούπολη το Σάββατο 16 Μαΐου. Η Χρυσούλα και Χαγιόγλου θα εμφανιστεί το Σάββατο 16 Μαΐου στο Φίνικα. Γιορτάζοντας τα πάνω από 30 της χρόνια στο τραγούδι, η Χρυσούλα θα παρουσιάσει μέρος από το δίσκο της που είναι να κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες, αλλά και διασκευές τραγουδιών από αυτά που αγαπάμε, αλλά δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να ακούσουμε. Στο τελευταίο παιχνίδι της σειράς, απόψε στις 10 το βράδυ, Παναθηναϊκός και Βαλένθια παλεύουν για την νίκη και την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αργότερα στην ημέρα, ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

μπαινοβγαίνει το καλοκαιράκι αυτές τις μέρες. Τώρα είναι μια ψηλό συννεφιασμένη μέρα σήμερα, με αέρα και γκρι χρώμα έντονο. Γκρι είναι και όλη αυτή η περίοδο που διανύουμε από πολλές απόψεις, με τα γεγονότα που συμβαίνουν εννοώ. Γκρι και μαύρο. Θανάσης Παπακοσταντίνου σήμερα, αφιέρωμα 2ωρο μέχρι τις 8. Γεννήθηκε το 1959, 26 Απριλίου, στην Ελασσόνα. Μεγάλωσε στον Τύρναβο. Η ιστορία του στη μουσική ξεκινάει κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 70 με αρχές του 80, κυρίως μέσα από το στίχο.

Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το τραγούδι που έδωσε τους στίχους του στο Μάνο Λοΐζο. Ο Μάνος Λοΐζος πέθανε, τους πήρε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου το 1984 και τους έβαλε στη διαίρεση, στο δίσκο του διαίρεση.

0: χαρά χωράει να γραφτείτε.
1: Να καλησπερίσω τη Μάτα, το Θανάση και τη Λέτα με σειρά μηνυμάτων. Να πω ότι μετά ο Θανάσης Παπακοσταντίνου θα αποκτήσει οικογένεια και θα εργαστεί ως εργολάβος δημοσίων έργων στη Λάρισα, γιατί έχει σπουδάσει μηχανολόγος μηχανικός στο Αριστοτέλειο, ώσπου στις αρχές της δεκαετίας του 90 θα ασχοληθεί και πάλι ενεργά με τη μουσική. Πιανού ήταν καθοριστική η αρρωγή, πιανού το στούντιο μεσολάβησε για να ηχογραφήσει τον πρώτο του προσωπικό δίσκο, του Νίκου Παπάζογλου βέβαια, το Αγροτικόν. Κάτι αντίστοιχο που είχε συμβεί και με το Σοκράτη Μάλαμα. Το επόμενο τραγούδι είναι πάλι από το δίσκο Διαίρεση, ο Λεγεωνάριος. Είχα να το ακούσω μπορεί και 25 χρόνια, τώρα στο αφιέρωμα θυμόμουν το Μαύρο Γάτο πολύ καλά, αλλά να που είναι και ο Λεγεωνάριος του Θανάση.

Ο πλανήτης Έσπερος, δηλαδή ο δεύτερος σε απόσταση από τον ήλιο πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος, η Αφροδίτη, που εμφανίζεται πρώτος το βράδυ και εξαφανίζεται τελευταίος το πρωί ως αυγερινός, είναι το λαμπρότερο φυσικό σώμα στον έναστρο ουρανό μετά τη Σελήνη.

Έτσι λοιπόν έκανε την Αγία Νοσταλγία στο αγροτικό του Παπάζογλου, την ηχογράφησε και μετά στο δεύτερο δίσκο με τίτλο «Στην Ανδρομέδα και στη Γη» θα μπουν ο Μάλα Μας και η Μελίνα Κανά, η οποία θα παραμείνει και στους επόμενους δίσκους του. «Της Αγάπης Γερακάρης» και «Λάφυρα». Εκεί συνεργάστηκε και με ένα συγκρότημα από το Τουρκμεντιστάν. Εάν η Ανδρομέδα έκανε γνωστό το Θανάση στο ευρύ κοινό, ο Βραχνός Προφήτης τον έφερε στο προσκήνιο, τον κατέβασε στην Αθήνα και από εκεί ο δημιουργός βρέθηκε σε όλη την Ελλάδα.

Το εγχείρημα με τις rock and ορχιστρώσεις πέτυχε απόλυτα και η λαϊκεδέλικα, τα λαϊκεδέλικα, η ορχήστρα που συνόδευε το Θανάση Παπακοσταντίνου στις ζωντανές του εμφανίσεις για μια περίοδο περίπου 2 ετών, κατέπληξαν τα πλήθη και οι 2 επόμενοι δίσκοι, Αγρύπνια και Διάφανος το 2006, πρόσθεσαν και άλλους πόντους στη δισκογραφία. Την ίδια χρονιά, με τον δεύτερο κυκλοφόρησε το αρκετά πειραματικό Βροχής από κάτω, ενώ το 2008 και το 2012 ήρθαν οι δίσκοι με βασικούς ερμηνευτές το Διονύση Σαββόπουλο, Σαμάνος και το Γιάννη Χαρούλη Μαγκανίες. Ζητιανόξυλο τώρα.

0: Εδώ είμαι. Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Μπαγκίδα Γκαλιέγκο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση, δεν τον γνώρισα και μην με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ, είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα. Αυτή είναι η αρχή, η εισαγωγή της επίσημης ηχογράφησης του Πεχλιβάνη, όπου προέρχεται από ένα βραζιλιάνικο σίριαλ. Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου το εμπνεύστηκε το τραγούδι από τότε που ήταν στη μόδα τα βραζιλιάνικα σίριαλ, τα μεξικάνικα κλπ. Είχε πει σε συνέντευξή του ότι μια μέρα επισκέφτηκε το πατρικό του και είδε τους γονείς του να παρακολουθούν μια σαπουνόπερα και παρόλο που είχαν πολύ καιρό να τον δουν, του είπαν μόνο ένα ξέρω γεια και το βλέμμα τους στράφηκε ξανά στην τηλεόραση. Κολλήσανε με αυτή τη σειρά οι δικοί του και ιδίως με κάτι σαβούρες όπως αυτές τις βραζιλιάνικες. Εκείνος τις είπε σαβούρες. Διαβάζω τώρα από συνέντευξή του στη Μηχανή του Χρόνου. Πολύ αστείο είναι να ηχογραφήσετε ατάκες από τέτοια σύρια, έλεγε ο Παπακοσταντίνου σε αυτή τη συνέντευξη. Το τι πλάκα πέφτει είναι άνευ προηγουμένου. Η γιαγιά του έχει Αλσχάιμερ και συζητάει με τους ηθοποιούς που παίζουν κλπ. Και λέει το περιστατικό ότι γύρισε. Είδε τους γονείς του, του είπαν ένα ξέρω γεια και κάθισε και σκέφτηκε να ερχόταν αέρας από το βουνό και να έφερνε μαζί του τα χαλίκια και τα αγκάθια από το βουνό και να τρύπωνε κάτω από την πόρτα και να τα έπαιρνε όλα μαζί του. Η τηλεόραση, λέει ο Παπακοσταντίνου, είναι χρήσιμη για δύο κατηγορίες πληθυσμού. Για τους ανήμπορους ηλικιωμένους και για τα ζευγάρια, για να μην φαίνεται η ανία που μπορεί να υπάρχει στη σχέση. Τι ήταν όμως ο Πεχλιβάνης? Μεταφορικά η λέξη σημαίνει ήρωας, ατρόμητος και θαραλέος. Στην πραγματικότητα οι Πεχλιβάνιδες είναι οι αθλητές της πάλης. Οι παλαιστές αλήφονται με λάδι και παλεύουν μέχρι η πλάτη του αντιπάλου να κουμπίσει στο έδαφος. Φοράνε χειροποίητα παντελόνια που ονομάζονται κισπέτια, τα οποία κατασκευάζονται από δέρματα ζώων. Αυτός λοιπόν είναι ο Πεχλιβάνης, είναι περσική. Και πάμε να τον ακούσουμε.
1: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Μπαγκίδα Γκαλιέγκο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

Τα λαϊκεδέλικα λοιπόν που σας έλεγα, η ορχήστρα που συνόδευε το Θανάση Παπακοσταντίνου, αποτελούσαν μία ιστορική μπάντα για την πορεία του καλλιτέχνη, καθώς συνδυάζαν το λαϊκό ήχο με ψυχεδέλικα στοιχεία έξω και το λογοπαίγνιο στο όνομά τους.

Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου είναι παντρεμένος και έχει και δύο παιδιά, δύο αγόρια δίδυμα. Είναι πολύ αφοσιωμένος σύζυγος και περήφανος πατέρας. Ζει μόνιμα στη Λάρισα με τη σύζυγό του τη Φανή. Είναι μαζί από πάρα πολύ μικρή, εκείνη 15 και εκείνος 17. Γνωριστήκαν, μεγαλώσαν μαζί. Εκείνος λέει ότι τις αναγνωρίζει ότι έβαλε πίσω τα όνειρά της και έμεινε σπίτι να μεγαλώσει τα παιδιά και να τον στηρίξει, και όταν της το είπε άκουσε από τα πιο ποιοτικά πράγματα, ποιητικά συγγνώμη, πράγματα που έχει ακούσει. Του είπε λοιπόν η Φανή ότι εκείνη δεν το βλέπει έτσι και ότι όταν αγαπάς κάποιον αγαπάς και τα όνειρά του. Να λοιπόν που υπάρχουν πραγματικές αγάπες. Πάμε να ακούσουμε Μάρθα Φριτζίλα.

ένα από τα πιο εμβληματικά και αγαπημένα τραγούδια του δίσκου του 1996 της Αγάπης Γερακάρης, που έγινε γνωστό με την υπέροχη ερμηνεία της Μελίνας Κανά, ο τριγητής χρησιμοποιεί τη μεταφορά του τρίγου, τη συγκομιδή των σταφυλιών, για να μιλήσει για τον έρωτα, το χρόνο, τη φθορά και την ανάγκη για παράδοση. Ο άγριος τριγητής συμβολίζει το πέρασμα του χρόνου ή το αναπόφευκτο της ζωής, όπου στο τέλος ό,τι έχεις θα του δώσεις. Εδώ με τη Ματούλα Ζαμάνη.

να κάνουμε μια διόρθωση και στο Θανάση Παπακοσταντίνου πρώτα και σε μένα βέβαια δεύτερα, γιατί η Έφη ως μεγάλη φαν της Πακίτα, δεν είχε χάσει επεισόδιο, είπε ότι η σειρά ήταν Κολομβιανή και η Πακίτα ζούσε στην Ποκοτά. Ορίστε, ορίστε, άρα Κολομβιανή σειρά έβλεπαν οι γονείς του εκείνη τη μέρα που γύρισε από το στρατό και δεν του δώσαν σημασία. Πάμε να ακούσουμε την Ηλιόπετρα. Η Ηλιόπετρα είναι βασισμένη στο ποίημα του Μεξικανού Οκτάβιο Πας. Ο Οκτάβιο Πας γεννήθηκε στο Μεξικό 31 Μαρτίου του 1914, ενώ η Μεξικανική Επανάσταση βρισκόταν στο αποκορύφωμά της. Μετά τη δολοφονία του Ζαπάτα, η οικογένεια του Πας υποχρεώθηκε σε εξορία εξαιτίας της πρώτερης υποστήριξή της στο ζαπατιστικό κίνημα. Μετανάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να εκτίσουν την εξορία τους. Όσον αφορά την Ηλιόπετρα, πρόκειται για ένα μακροσκελές ποίημα που έχει χαρακτηριστεί ως το ωραιότερο ερωτικό της Λατινοαμερικής λογοτεχνίας. Το ποίημα αποτελείται από 584 ενδεκασύλλαβους στίχους, όσες είναι και οι μέρες που διαρκεί ένας ολοκληρωμένος κύκλος της Αφροδίτης. Να την η Αφροδίτη πάλι, να την και η Λατινική Αμερική πάλι. Αρχίζει και τελειώνει με τους ίδιους στίχους, δίνοντας έμφαση στον κύκλο και την αιώνια κίνησή του στο χώρο. Να πω ότι είχα δει απόσπασμα από μια συναυλία του που μόλις το είχε γράψει και το απήγγειλε στους θεατές της συναυλίας.

Με το χθεσινό περιστατικό που έγινε με τα κορίτσια που πήδηξαν από την ταράτσα, διάβασα πολλές ειδήσεις, διάβασα πολλές σκέψεις. Όταν συμβαίνει κάτι τόσο συγκλονιστικό, με πιάνει μία μανία και τα διαβάζω όλα. Δεν θέλω να χάσω ούτε γράμμα, ούτε λέξη, τίποτα. Δεν ξέρω γιατί με πιάνει αυτό. Για να θέλω να μπω στον πόνο τόσο πολύ, για να μην το ξεχάσω, για να μην χαλαρώσω και αφαιθώ, δεν ξέρω γιατί. Μέσα σε όλα αυτά που διάβασα, βρήκα κάτι πάρα πολύ ωραίο που το μίκρινα λίγο. Είναι του Τάσου Σαγρή, από το Κενό Δίκτυο το βρήκα και θα ήθελα να σας το διαβάσω για να βάλουμε το αερικό μετά. Μία ολόκληρη γενιά μεγαλώνει μαθαίνοντας πως η αξία της μετρίεται με βαθμούς, επιδόσεις, χρήματα, επιτυχίες. Μία ολόκληρη γενιά που από πολύ νωρίς εκπαιδεύεται να φοβάται την αποτυχία σαν κοινωνικό θάνατο, που κοιτάει μπροστά και αντί να βλέπει ζωή, βλέπει έναν ατελείωτο διάδρομο εξετάσεων, ανασφάλειας και αγωνίας. Μια ζωή υπό τη διαρκή απειλή της φτώχειας, της απόρριψης και της εγκατάλειψης. Και μέσα σε όλα αυτά, επαναλαμβάνει συνεχώς η κοινωνία. Όλα εξαρτώνται από εσένα. Πίστεψε στον εαυτό σου. Πάλεψε και θα τα καταφέρεις. Κάνε τα όνειρά σου πραγματικότητα. Όμως, όταν κάθε ευθύνη φορτώνεται αποκλειστικά στο άτομο, τότε η ατομική ευθύνη μετατρέπεται σε ατομική φυλακή. Γιατί αν κάποιος δεν αντέξει, θα πιστέψει ότι φταίει ο ίδιος. Αν λυγίσει, θα νομίζει ότι είναι ο ίδιος το πρόβλημα και όχι ο κόσμος που τον συνθλίβει καθημερινά. Αυτό είναι το πραγματικό έγκλημα μιας κοινωνίας που παράγει άγχος, κατάθλιψη και απελπισία στα ίδια της τα παιδιά και μετά προσποιείται πως σοκάρεται όταν αυτά καταραίουν. Ένα κράτος που διαλύει κάθε μορφή συλλογικής φροντίδας, που εγκαταλείπει τη δημόσια ψυχική υγεία, που μετατρέπει την εκπαίδευση σε αρένα ανταγωνισμού και τη ζωή σε μια αδιάκοπη αξιολόγηση. Δεν μπορεί αυτό το κράτος να παριστάνει τον αθώο μπροστά στα νεκρά παιδιά του. Κανένα παιδί δεν γεννιέται πιστεύοντας ότι η ζωή δεν αξίζει. Ένας ολόκληρος κόσμος του το διδάσκει. Και ίσως το πιο τρομακτικό δεν είναι μόνο τα παιδιά που φτάνουν στα άκρα. Το πιο τρομακτικό είναι πόσα άλλα παιδιά στέκονται καθημερινά στο χείλος μιας αόρατης ταράτσας. Σιωπηλά, εξαντλημένα, τρομοκρατημένα, με ψυχικές ασθένειες, ανίκανα να φανταστούν έναν κόσμο όπου θα μπορούν απλώς να υπάρχουν, χωρίς να αποδεικνύουν συνεχώς την αξία τους. Που δεν μετατρέπει κάθε ανθρώπινη ανάγκη αυτός ο κόσμος σε ατομικό πρόβλημα και κάθε ανθρώπινη αδυναμία σε προσωπική αποτυχία. Αν είσαι κουρασμένος, σου λένε δεν αντέχεις αρκετά. Αν φοβάσαι, σου λένε δεν είσαι αρκετά δυνατός. Αν καταρρεύσεις, θα σου πούν γιατί δεν ζητήσεις βοήθεια, από πού να ζητήσεις βοήθεια. Σχεδόν ποτέ δεν αγγίζουν το ίδιο σύστημα που γεννά μαζικά αυτή την απόγνωση. Η κατάθλιψη των παιδιών δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, είναι ένα πολιτικό γεγονός. Η απελπισία μιας ολόκληρης γενιάς δεν γεννήθηκε στο κενό. Γεννήθηκε μέσα σε σχολεία μηχανές άγχους, μέσα σε οικογένειες εξουθενωμένες από την επιβίωση, μέσα σε πόλεις χωρίς κοινότητα, χωρίς χρόνο, χωρίς ανάσα, μέσα σε μια οικονομία που εκπαιδεύει τους ανθρώπους να βλέπουν ο ένας τον άλλον ως ανταγωνιστές και τον ίδιο τους τον εαυτό σαν εμπόρευμα. Οι κοινωνίες δεν είναι μηχανές. Οι άνθρωποι δεν είναι αυτόματα και η φροντίδα δεν είναι φιλανθρωπία. Είναι μία πράξη αντίστασης. Φροντίδα σημαίνει να σπάσουμε τη σιωπή, να προστατεύσουμε ένας τον άλλον από τη βία της απομόνωσης, να δημιουργήσουμε χώρους όπου κανένα παιδί δεν θα νιώθει μόνο απέναντι στο φόβο του μέλλοντος, να αρνηθούμε έναν κόσμο που απαιτεί από τους ανθρώπους να αυτοκαταστρέφονται για να θεωρηθούν άξιοι. Γιατί απέναντι σε μια κοινωνία οργανωμένη γύρω από τον ανταγωνισμό, μόνο η αλληλεγγύη γίνεται εξέγερση.

0: Σαν Μικέλε Αβέβα Ουνγκάλο. Ο Τζούλιο Μανιέρι, γόνος εύπορης οικογένειας, είναι αρχηγός μιας ομάδας αναρχικών που πραγματοποιεί μια εξέγερση η οποία καταστέλλεται.
1: Δεν μ' αναγνωρίζετε γιατί έλειπα.

Ο Μανιέρη συλλαμβάνεται και αφού γλιτώνει την εκτέλεση καταδικάζεται σε ισόβια φυλάκιση. Μετά από 10 χρόνια μεταφέρεται σε μια άλλη φυλακή. Στο δρόμο συναντάει μια ομάδα κομμουνιστών, οι οποίοι προς έκπληξή του δεν αναγνωρίζουν ούτε τον ίδιο ούτε τον αγώνα του.

κομμουνιστές του εξηγούν τι συνέβη αυτά τα 10 χρόνια που έλειπε, ότι τα ιδεώδη του είναι πλέον ξεπερασμένα και πως τελικά ο κομμουνισμός είναι αυτός που θα οδηγήσει τους ανθρώπους στην ελευθερία.

Θανάσης Παπακοσταντίνου γράφει αυτό το κομμάτι σε πρώτο πρόσωπο, ίσως για να δώσει την ευκαιρία στο Μανιέρι να εκφράσει όλα αυτά που σκεφτόταν και δεν έκανε ποτέ, και σε δεύτερη φάση αυτά που πιθανώς θα σκεφτόμασταν και οι ίδιοι στη θέση του.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Η 24 ώρη απεργία σήμερα για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα με απόφαση της ΑΔΔ. Μεταξύ των κλάδων που απεργούν είναι οι νοσοκομιακοί γιατροί, οι υγειονομικοί, οι εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε εφορίες, δημόσιους οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση. Άρχισαν στα ελληνικά πανεπιστήμια οι φοιτητικές εκλογές. Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί σήμερα. Κόκκινη κάρτα βγάζουν στην κυβέρνηση, το ελεκτικό συνέδριο και ο συνήγορος του πολίτη για το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, για την οποία οι συνταξιούχοι και η αντιπολίτευση ζητούν την κατάργησή της. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι σήμερα πάνω από 15 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν αφαιρεθεί από τις τσέπες 400.000 συνταξιούχων λόγω της άδικης διπλής φορολόγησής τους με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Με τις ληξιπρόθεσμες κόκκινες οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και servicers να ξεπερνούν πλέον τα 235 δισεκατομμύρια ευρώ, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενεργοποιεί μέσα στο καλοκαίρι νέο πακέτο παρεμβάσεων για ρυθμίσεις χρεών, προστασία πρώτης κατοικίας και άρση κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, επιχειρώντας να δώσει διέξοδο σε χιλιάδες οφειλέτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με πληστηριασμούς και μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Σήμερα Τετάρτη, 13 Μαΐου, αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η οποία αφορά στην κατάθεση αιτήσεων από τους δικαιούχους για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, με την προθεσμία να λύγει το μεσάνυχτα. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης θα προχωρήσει μέσα στον Ιούνιο στην πρόσληψη 18 ατόμων με συμβάσεις 8 μηνών για την καθαριότητα του νησιού. Σοβαρότατη απειλή για τους διερχόμενους δικυκλιστές αποτελεί κατάσταση του δρόμου κάτω από το συγκρότημα των Λυκείων στο Μάνα, στη Σύρο, καθώς εκτεταμένα μέρη της ασφάλτου έχουν αποκολληθεί από το οδόστρωμα και παρασυρθεί, με αποτέλεσμα να έχουν διαμορφωθεί λακκούβες. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται για την απρόσκοπτη λειτουργία του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης και του 3ου Νηπιαγωγείου στο ακίνητο του Ισιδωρίου Ιδρύματος Ερμούπολης, καθώς καρποφόρησε η απαιτούμενη γραφειοκρατική διαδικασία και ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης θα προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή της σύμβασης με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος για παραμονή των σχολείων εκεί για 6 χρόνια. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης και ο ΣΕΓΑΣ δίνουν και φέτος δυναμικό ραντεβού με μικρούς και μεγάλους δρομείς, καλωσορίζοντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τη μεγάλη διοργάνωση Run Greece Σύρος 2026, που θα πραγματοποιηθεί στην Ερμούπολη το Σάββατο 16 Μαΐου. Η Χρυσούλα και Χαγιόγλου θα εμφανιστεί το Σάββατο 16 Μαΐου στο Φίνικα. Γιορτάζοντας τα πάνω από 30 της χρόνια στο τραγούδι, η Χρυσούλα θα παρουσιάσει μέρος από το δίσκο της που είναι να κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες, αλλά και διασκευές τραγουδιών από αυτά που αγαπάμε, αλλά δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να ακούσουμε. Στο τελευταίο παιχνίδι της σειράς, απόψε στις 10 το βράδυ, Παναθηναϊκός και Βαλένθια παλεύουν για την νίκη και την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αργότερα στην ημέρα, ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, νότιο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: μου σας τρεμάλα.
1: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δείτε

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

Εδώ είμαστε αναμεταξύ μας, στον Αιγαίο Live 95 και 8. Είμαι η Άννα Βαμβακάρη και έχουμε ένα δίωρο αφιέρωμα στο Θανάση Παπακοσταντίνου. Και ο Γιάννης Αγγελάκας έχει τραγουδήσει Θανάση Παπακοσταντίνου. Αυτά τα τελείωτα τραγούδια, τα αχόρταγα. Εγώ τον άκουσα το Θανάση Παπακοσταντίνου πρώτη φορά τον Σεπτέμβρη του 24. Ναι, δεν τον είχα ξανακούσει, γιατί όλο νομίζω ότι θα τα προλάβω όλα μια ζωή και αφήνω το ένα, αφήνω το άλλο. Όταν λοιπόν το Μάιο του 24, τον Ιούνιο, είπε ότι θα ξανατραγουδήσει, πω. Και τελικά, δυστυχώς για τον λόγο που τραγούδησε στην συναυλία για τα Τέμπη στο Καλλιμάρμαρο, πήγα, εντυπωσιάστηκα από τα νιάτα που ξέραν τα τραγούδια του στίχο-στίχο, στίχους δύσκολους, χωρίς πάντομοιο καταληξία, τα ξέραν στίχο-στίχο και είχαν πορωθεί τόσο πολύ που πραγματικά ήταν εντυπωσιακό να βλέπεις νέους ανθρώπους να λατρεύουν τόσο πολύ αυτού του είδους τα τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε την Αμοθίελα. Σιμούν σημαίνει η Αμοθίελα σε χώρες όπως η Συρία, η Παλαιστίνη. Στην Αίγυπτο λέγεται Χαμσίν.

0: Και σε αυτό το κομμάτι και τα παρτάλια, οι σκέψεις μας, πειρατική σημαία, εντάξει, το έλα να δεις. Γι' αυτό είχαν τις σημαίες και τις κουβαλούσαν, κάτι τεράστιες σημαίες, πιο μεγάλες από τις παρέλασεις. Μαρίκα Παπαγκίκα, η Μαρίκα του τραγουδιού, ρεμπέτησε από την ΚΟ, θεωρείται η σπουδαιότερη ελληνική φωνή στην Αμερική των αρχών του 20ου αιώνα, από όσες τουλάχιστον ηχογραφήθηκαν σε δίσκους. Γεννήθηκε στην ΚΟ το 1890, μετέβη στην Αίγυπτο το 1913 και το 14 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε σπουδαία διαδρομή στο Πάλκο και στη δισκογραφία μέχρι το κράχ του 1929, οπότε και καταστράφηκε οικονομικά. Στη ΣΥΠΑ ηχογράφησε το πρώτο της τραγούδι με τίτλο «Με ξέχασες» για να ακολουθήσει το «Σμυρναίικο μινόρε». Ο Κώστας Δούσιας ή Δούσας ή Γκούσας. Ελάχιστα γνωρίζουμε. Διαβάζουμε ότι εμφανίζεται να έχει ηχογραφήσει 18 παραδοσιακά στην πλειονότητα τραγούδια στο Σικάγο της Αμερικής, στην Κολούμπια, μεταξύ των ετών 1930 και 1937, παίζοντας κιθάρα και τραγουδώντας ο ίδιος. Στα αρχεία μετανάστευσης στην Αμερική, κάποια στοιχεία δείχνουν πως Έλληνας υπήκος, ονόματι Κωνσταντίνος Δούσια, 44 ετών, καταγόμενος από τον Αχλαδόκαμπο Αργολίδας, ταξιδεύοντας με το πλοίο Πατρίς από Πειραιά, έφτασε στις 6 Μαΐου του 1912 στη Νέα Υόρκη. Αν τα στοιχεία αυτά αφορούν πράγματι τον Κώστα Δούσια, προσφέρουν μια εξήγηση για την εξαφάνισή του από τη δισκογραφία περί το 1937. Και ο Κωστής. Αν και αρκετοί θεωρούν ότι ο Θανάσης Παπακοσταντίνου αναφέρει τον Κωστή απλά διότι πρόκειται για το μικρό όνομα του Δούσια, υποστηρίζεται η εκδοχή ότι πρόκειται για τον Αντώνη Κωστή ή Αντώνη Μπέζο ρεμπέτη, που έκανε στην Αμερική τη δεκαετία του 30 από τις πρώτες ηχογραφήσεις ρεμπέτικων τραγουδιών. Στην Υπόγα ήσουν αξιπόλητη δικά του. Αυτός είχε γεννηθεί στο χωριό Μπολάτη της Κορινθίας και έφυγε και εκείνος για την Αμερική.
1: Ο τόπος σου μεγάλωσα κρυφό παραπονό έχει, που η θάλασσα δεν δέχτηκε το χώρο.

0: του κατσαρού ανεμίζανε τα κατσαρά μαλλιά του, καθώς κοιτούσε αντίθετα από τη γενέτειρά του. Ο κατσαρός είναι ο Γιώργος Θεολογίτης, ένας πρωτοπόρος ελληνοαμερικανός ρεμπέτης, δεξιοτέχνης της κιθάρας και τραγουδιστής. Ονομάστηκε κατσαρός λόγω των πυκνών κατσαρών μαλλιών του.
1: Και σαν το πουρέλο βαρκό αδειάσει στο λιμάνι, θα τους στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν.
2: Sure.
1: Κι άλλοι ως να πεθάνουνε τη δίψα δε θα σβήσουν.

Ο δίσκος Σαμάνος του Θανάση Παπακοσταντίνου και του Διονύση Σαββόπουλου από τη Λύρα είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας των δύο αυτών καλλιτεχνών που πραγματοποιήθηκε το 2008. Παρότι δεν υπάρχει μία ενιαία θεματική εντούτης, ολόκληρος ο δίσκος είναι μποτισμένος από τα ιδανικά της επανάστασης και της ελευθερίας. Ο Φορτίνο Σαμάνο είναι ένας ύμνος στην προσπάθεια κατάκτησης της ανθρώπινης ελευθερίας. Ήταν ένας από τους υπολοχαγούς του Εμιλιάνο Ζαπάτα που διακρίθηκε στην εξέγερση των φτωχών το 1910 και εκτελέστηκε το 1917 από τον Ομοσπονδιακό Στρατό του δικτάτορα Πορφύριο Ντίας. Ο Μεξικανός φωτογράφος Αγκουστίν Βικτόρ Κασασόλα αποτύπωσε τον επαναστάτη σε ένα πέτρινο τοίχο να ποζάρει μηδιώντας με ένα τσιγάρο στα χείλη, όταν αυτό ήταν το τελευταίο τσιγάρο πριν το εκτελεστικό απόσπασμα του κλέψει ό,τι είχε ζήσει. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή θα τη λατρέψει το κόκκινο πανί, θα την ξεπατικώσει και θα την κάνει και εκείνο, είμαι σίγουρη. Ο Ζαπάτα είχε πει: καλύτερα να πεθάνω όρθιος παρά να ζω γονατιστός.

Αλλά τα ξηραφάκια εννοείται και έχουν χρειαστεί απόψε, αλλά έχουν μια γλύκα νομίζω, και πάμε να λιγώσουμε κι άλλο κι άλλο. Νίκος Παπάζογλου στην ερμηνεία. Απόλαυση.

Ο Περουβιανός Σεζάρ Βαλιέχο έζησε μία σύντομη ζωή που με το λιγοστό έργο του επηρέασε βαθύτατα την παγκόσμια ποίηση. Εξάλλου, ήταν αυτός ο πρώτος που έγραψε σε αυτόματη γραφή. Τελικά, έφυγε φτωχός, άρρωστος και μόνος. Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου μελοποιεί το «Ποέμα παρασέρ, λεΐδο, ικαντάδο». Ποίημα για να διαβαστεί ή να τραγουδιστεί. Και πάμε να το ακούσουμε από το Σοκράτη Μάλαμα.

0: Γουστάρετε ψυχεδέλεια.
1: Την άκρη αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

6 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα ο διάφανος είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, έχω έμπνευση. Το καταλαβαίνετε, έχω έμπνευση και στη μουσική και στο στίχο. Έχω έμπνευση. Σε μια συνέντευξη λέει για το τραγούδι Ανδρομέδα που θα ακούσουμε μετά ότι υπάρχουν περιπτώσεις που ξέρω ακριβώς τι γράφω, που είναι βιώματα, μπορεί κάπως ελλειπτικά γραμμένα, αλλά ξέρω τι γράφω ακριβώς. Υπάρχουν όμως και φορές που γράφω πράγματα τα οποία εκείνη τη στιγμή μου έρχονται σχεδόν παραλυρηματικά και προσπαθώ και εγώ εκ των υστέρων να καταλάβω τι έγραψα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Ανδρομέδα. Κάθε στροφή της μοιάζει να μην συνδέεται με τις άλλες. Μου είχε έρθει στο μυαλό, λέει ο τραγουδοποιός, η εικόνα ότι στον πυρήνα της γης είναι δύο πουλιά και πέφτει λάβα από τα φιλιά τους και αυτό πυροδοτεί όλα τα υπόλοιπα. Προσπαθούσα εκ των υστέρων να καταλάβω αν τα συνδέει κάτι σαν τρίτος και διαπίστωσα το εξής, ότι όλα αυτά με έμεσο ή άμεσο τρόπο περιγράφουν το πάθος. Την Ανδρομέδα όμως, για ένα διάστημα την είχαν παρεξηγήσει κάποιοι. Έρχονταν στις συναυλίες που δεν τους ενδιέφερε πολύ η μουσική που έπαιζε ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, γιατί τον έπιαναν στο τέλος και του έλεγαν κάτι περίεργα πράγματα που εκείνος δεν καταλάβαινε και ακριβώς, και Θανάση, ξέρουμε τα νοήματα που κρύβεις και κάτι τέτοια. Μετά από χρόνια, λέει στη Λάρισα, ένας γείτονάς του του λέει, έλα να δεις τι γράφουνε, σε γράφουνε σε ένα βιβλίο. Τι βιβλίο, αναρωτιέται εκείνος. Ήταν ένα βιβλίο που έγραφε για την καταγωγή των Ελλήνων. Ότι υποτίθεται πως είναι εξωγήινοι και έχουν έρθει από την Ανδρομέδα, οι Έλληνες για μας. Εκεί ήταν το κουμπί και από κάτω είχε παραπομπές και τι έγραφε, για αυτό το θέμα διάβασα αυτό το βιβλίο ή άκου το τραγούδι Ανδρομέδα του Θανάση Παπακοσταντίνου.

στιλίτες ήταν χριστιανοί ασκητές της πρωτοχριστιανικής περίοδου, οι οποίοι ζούσαν απομονωμένοι πάνω στην κορυφή ενός στήλου, προσευχόμενοι και κηρύττοντας. Η πράξη αυτή συμβόλιζε την αποστασιοποίηση από τα εγκόσμια, την απόλυτη αφοσίωση στο Θείο, την άσκηση και την υπομονή. Ο στιλίτης στο τραγούδι που θα ακούσουμε, πάλι με τη Ματούλα, χρησιμοποιείται ως μεταφορά για τον άνθρωπο που επιλέγει ή αναγκάζεται να ζει απομονωμένος, παρατηρώντας τον κόσμο από μια κορυφή, συναισθηματική, πνευματική, μακριά πάντως από τη φασαρία της καθημερινότητας. Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, γνωστός για τους συνειρμικούς και εικονοπλαστικούς τους στίχους, χρησιμοποιεί την εικόνα του ασκητή για να μιλήσει για τον έρωτα, την πνευματική αναζήτηση και τον πόνο. Το τραγούδι είναι βασισμένο σε ποίημα του Οκτάβιο Πας.

περισσότερα τραγούδια που έχω παίξει σήμερα, προσπαθώ να σκεφτώ ποιο δεν θα μπορούσα να μην ξανάκουγα ποτέ. Και ναι, δεν είναι μόνο ένα. Κάθε φορά που ακούω κάποιο λαχούτ αυτό, θέλω να το ξανακούσω. Τραγουδάρα και ο Στυλίτης. Θα αποφορτιστούμε όμως συναισθηματικά με ένα άλλο τραγούδι που συνεπέρνει το κοινό. Αφού σας πω ότι αυτό το Σάββατο στο Baobab στο Φίνικα στις 9 η ώρα έχει παρουσίαση των τραγουδιών του καινούριου της δίσκου «Η Χρυσούλα και η Χαγιόγλου» και άλλων κομματιών, όχι μόνο του καινούριου της δίσκου. Και θα τα πούμε εκεί, όσοι έρθετε, με χαρά, θα σας περιμένουμε. Και πάμε για το επόμενο, το πρώτο τελευταίο, γιατί στο τέλος θα τελειώσω με τον ύμνο. Ένας είναι ο ύμνος. Στείλτε μου μήνυμα, μήπως ξέρετε ποιος είναι ο ύμνος. Πρώτο τελευταίο αυτό.

Ήρθε σιγά σιγά η ώρα του αποχωρισμού και δεν έχουμε και αναφέρμελη σήμερα. Δεν έχουμε φωτιά στις κεραίες, διότι είναι ασθενής και όχι ο διπόρος, μόνο ασθενής. Ανούλα Περαστικά μας ακούει. Να πω ότι το τελευταίο τραγούδι έρχεται και είναι ο ύμνος. Θα πω όμως από πού διάβασα τις πληροφορίες που διάβασα. Από το Rocking.gr, από τη Μηχανή του Χρόνου, από το Rockalica.com, από το fosonline.gr. Ναι, αυτά. Νομίζω ότι ήταν ωραίο αφιέρωμα. Εγώ το απόλαυσα πάντως. Ήθελα να βάλω τον ύμνο από τη live ηχογράφηση στην Τεχνόπολη το 2016, η οποία πρέπει να είναι γύρω στα 9,5 λεπτά, που έχει τα πνευστά και τα κρουστά, τα ατελείωτα. Ο ύμνος είναι «Μιλώ για σένα». Θα κλείσουμε με αυτό, θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Μην ξεχάσετε το Σάββατο στο Φίνικα την Χρυσούλα Κιχαγιόγλου, η οποία θα παρουσιάσει το δίσκο της και άλλα τραγούδια που μας αρέσουν και αγαπάμε. Σας χαιρετώ, να είσαστε καλά, το χάρηκα πολύ. Να είμαστε καλά όλοι. Ξέχασα να πω γιατί είναι ο ύμνος. Είναι ο ύμνος γιατί είναι η απομυθοποίηση του έρωτα. Αυτός είναι ο ύμνος της απομυθοποίησης του έρωτα. Άντε γεια!

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ώρη απεργία σήμερα για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα με απόφαση της ΑΔΔΗ. Μεταξύ των κλάδων που απεργούν είναι οι νοσοκομιακοί γιατροί, οι υγειονομικοί, οι εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε εφορίες, δημόσιους οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση. Άρχισαν στα ελληνικά πανεπιστήμια οι φοιτητικές εκλογές. Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί σήμερα. Κόκκινη κάρτα βγάζουν στην κυβέρνηση το ελεκτικό συνέδριο και ο συνήγορος του πολίτη για το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, για την οποία οι συνταξιούχοι και η αντιπολίτευση ζητούν την κατάργησή της. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι σήμερα πάνω από 15 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν αφαιρεθεί από τις τσέπες 400.000 συνταξιούχων λόγω της άδικης διπλής φορολόγησής τους με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Με τις ληξιπρόθεσμες κόκκινες οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και servicers να ξεπερνούν πλέον τα 235 δισεκατομμύρια ευρώ, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενεργοποιεί μέσα στο καλοκαίρι νέο πακέτο παρεμβάσεων για ρυθμίσεις χρεών, προστασία πρώτης κατοικίας και άρση κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, επιχειρώντας να δώσει διέξοδο σε χιλιάδες οφειλέτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με πληστηριασμούς και μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Σήμερα Τετάρτη, 13 Μαΐου, αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η οποία αφορά στην κατάθεση αιτήσεων από τους δικαιούχους για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, με την προθεσμία να λύγει το μεσάνυχτα. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης θα προχωρήσει μέσα στον Ιούνιο στην πρόσληψη 18 ατόμων με συμβάσεις 8 μηνών για την καθαριότητα του νησιού. Σοβαρότατη απειλή για τους διερχόμενους δικυκλιστές αποτελεί κατάσταση του δρόμου κάτω από το συγκρότημα των Λυκείων στο Μάνα, στη Σύρο, καθώς εκτεταμένα μέρη της ασφάλτου έχουν αποκολληθεί από το οδόστρωμα και παρασυρθεί, με αποτέλεσμα να έχουν διαμορφωθεί λακκούβες. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται για την απρόσκοπτη λειτουργία του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης και του 3ου Νηπιαγωγείου στο ακίνητο του Ισιδωρίου Ιδρύματος Ερμούπολης, καθώς καρποφόρησε η απαιτούμενη γραφειοκρατική διαδικασία και ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης θα προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή της σύμβασης με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος για παραμονή των σχολείων εκεί για 6 χρόνια. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης και ο ΣΕΓΑΣ δίνουν και φέτος δυναμικό ραντεβού με μικρούς και μεγάλους δρομείς, καλωσορίζοντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τη μεγάλη διοργάνωση Run Greece Σύρος 2026, που θα πραγματοποιηθεί στην Ερμούπολη το Σάββατο 16 Μαΐου. Η Χρυσούλα και Χαγιόγλου θα εμφανιστεί το Σάββατο 16 Μαΐου στο Φίνικα. Γιορτάζοντας τα πάνω από 30 της χρόνια στο τραγούδι, η Χρυσούλα θα παρουσιάσει μέρος από το δίσκο της που είναι να κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες, αλλά και διασκευές τραγουδιών από αυτά που αγαπάμε, αλλά δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να ακούσουμε. Στο τελευταίο παιχνίδι της σειράς, απόψε στις 10 το βράδυ, Παναθηναϊκός και Βαλένθια παλεύουν για την νίκη και την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αργότερα στην ημέρα, ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, νότιο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το παιδιατρικό του φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής». Από Παρασκευή 15 ως Κυριακή 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, τρεις μέρες γνώσης, δράσης και διάδρασης μέσα από ομιλίες και εργαστήρια για τα παιδιά και εκείνους που τα φροντίζουν. Σας περιμένουμε. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock. Ο κλοκ. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock. Ο κλοκ.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

Και τώρα η μεγάλη μας έκπληξη. Κοντά μας βρίσκονται οι τέσσερις μεγάλοι Έλληνες μουσικοσυνθέτες που θα τραγουδήσουν για σας με το δικό τους μοναδικό τρόπο τη γνωστή επιτυχία του Μάνου Χατζηδάκη «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι». Κυρίες και κύριοι, κοντά μας Μίκης Θεοδωράκης, Διονύσης Σαββόπουλος, Μάνος Χατζηδάκης και Γιάννης Μαρκόπουλος και «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι».

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
2: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στο 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

Καλησπέρα, καλησπέρα, γεια σας, γεια σας. Δύο λεπτάκια μετά τις 10 το βράδυ, Τετάρτη, 13 Μαΐου του 2026. Ξεκινά ένα ακόμα ροκιουμένταρι. Εδώ πάντα στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Και φυσικά μας ακούτε πάντα στα FM στην 95.8 συχνότητα, αλλά και στο www.aegeolive.gr για να μας ακούσετε σε streaming. Όπως κάθε Τετάρτη βράδυ, ο Κώστας Γεροδιάκομος στην παραγωγή της εκπομπής, τις επιλογές των τραγουδιών και τα μικρόφωνα. Πάντα ζωντανά από τα στούντιο του σταθμού στην απάνω χώρα της Σύρου.

Στο αποψινό ντοκιμέντερι έχω ετοιμάσει ένα ειδικό αφιέρωμα, όπως συνηθίζω τις περισσότερες φορές να κάνω τα βράδια της Τετάρτης. Απόψε ταξιδεύουμε ξανά στη δεκαετία του 80, αλλά κάπως διαφορετικά αυτή τη φορά, όχι για να δούμε τι γεννήθηκε τότε, αλλά για να δούμε τι έγινε με τους θρύλους που μεγαλούργησαν στα 70s. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες, οι μεγάλες μπάντες, πώς προσάρμοσαν τον ήχο τους. Πώς αντιμετώπισαν την εισβολή των synthesizers, του MTV και του ψηφιακού ήχου. Μουσικοχαλή έναρξης για απόψε από τους Pink Floyd, από ένα άλμπουμ του 1994, το Division Bell. Καταπληκτική μπάντα που μας έδωσε το Dark Side of the Moon, το Animals, το The Wall και συνέχισε να δημιουργεί ατμοσφαιρική μουσική ακόμα και μετά τη διάλυση και την επανένωσή τους.

Όμως πριν την κανονική έναρξη της απόψινής εκπομπής, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με μια πολύ προσωπική επιλογή.

Για την αγαπημένη μου λοιπόν την ΑΕΚ που κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας στο ποδόσφαιρο. We'll keep on fighting to the end. Ένα στίχος που χαρακτηρίζει απόλυτα το πνεύμα της φετινής ομάδας. Για όλους λοιπόν τους αγγλίτες, ευχαριστούμε πολύ.

Και από τους Queen στους Black Sabbath, να ξεκινήσουμε την κανονική ροή της εκπομπής, αλλά όχι τους Black Sabbath όπως τους ξέρουμε. Γιατί το 1983 συνέβη μια από τις πιο αλόκοτες προσλήψεις τραγουδιστή στην ιστορία της ροκ μουσικής. Μετά λοιπόν την αποχώρηση του Ronnie James Dio, ο Tony Iommi, ο Butler, ο Billy Ward κάνουν το αδιανόητο. Προσλαμβάνουν τον Ian Gillan, τον τρελικό τραγουδιστή των Deep Purple. Το Born Again, το άλμπουμ λοιπόν που θα κυκλοφορήσουν μαζί, είναι ένα από τα πιο μάλλον αλόκοτα και heavy άλμπουμ στην ιστορία των Sabbath. Να ακούσουμε το ένα κτίριο κομμάτι, το Trust.

τις πιο αλόκοτες λοιπόν έτσι συμφωνίες με τραγουδιστή στη σύγχρονη εποχή του ροκ. Αυτή του Ιαν Γκίλαν το 1983 στους Black Sabbath, που σε κανένα βαθμό δεν μπορούσε να ακολουθήσει φυσικά ούτε τα φωνητικά του Ozzy, αλλά ούτε και τον επικό τρόπο με τον οποίο τραγουδούσε ο Ρόνι Τζέιμς Δίο. Ένα πολύ κακό άλμπουμ, παρόλα αυτά το άλμπουμ πήγε πάρα πολύ. Ένα πολύ κακό άλμπουμ, παρόλα αυτά το άλμπουμ πήγε πάρα πολύ καλά. Πολύ καλό κόξο.

Judas Priest λοιπόν και ένα από τα μανιφέστα του heavy metal, You've Got Another Thing Coming. Ένα κομμάτι που έφτασε στο 67 του Billboard, τεράστια επιτυχία για metal μπάντα εκείνη την εποχή. Ένα βίντεο που έπαιζε συνεχώς στο MTV, στις απαρχές του. Μερή δύναμη από τον Rob Halford. Και για τη συνέχεια από τους Βρετανούς Judas Priest, τους Καναδούς Rush. Να δούμε πώς ήταν στα 80s μετά τα τεράστια 20 λεπτά epic κομμάτια των 70s στο progressive χώρο που μεγαλουργούσανε. Ακούσουμε το 5 λεπτό The Spirit of Radio.

πριν από λίγο ακούσαμε τον Ιαν Γκίλαν στην προσπάθεια να δουλέψει με τους Black Sabbath. Ένα χρόνο μετά όμως, έχει φύγει από τους Black Sabbath φυσικά, έχει επιστρέψει στο Deep Purple, οι οποίοι έχουν επανενωθεί με την MK Mark II σύνθεσή τους. Γκίλαν, Ρίτσι Μπλάκμορ, Τζον Λόρτ, Ρόζερ Γκλόβερ, Ιαν Πέις, και κυκλοφορούν το Perfect Strangers. Να ακούσουμε το ομότιτλο κομμάτι.

ένα εκπληκτικό άλμπουμ 11 χρόνια μετά τη διάλυση της συγκεκριμένης σύνθεσης των Deep Purple. Γραφήθηκε στο Vermont σε ένα απομονωμένο στούντιο και έκανε μεγαλύτερο γκέλ και επιτυχία από τα 70's άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος.

Ακούσαμε όμως τους Van Halen και το Jump, ένα κομμάτι που έφτασε στο νούμερο 1, το μοναδικό νούμερο 1 των Van Halen ποτέ, Jump.

Helen λοιπόν και Jump. Να, τι συμβαίνει όταν ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες του κόσμου, που γέννησε ποτέ αυτός ο κόσμος, αρπάζει ένα keyboard και δημιουργεί ένα anthem της δεκαετίας. Νομίζετε ότι το Jam ήταν πολύ έτσι δραστική αλλαγή? Ακούστε τι έκαναν οι Yes, ένα progressive συγκρότημα που κυκλοφορούσε επίσης 20 λεπτά κομμάτια. Ακούσουμε το Owner of a Lonely Heart του 1983.

Άλλο ένα νούμερο ένα της εποχής από ένα συγκρότημα του Progressive Rock. Χαλαρό pop rock κομματάκι. Και να περάσουμε στους Genesis. Μια μεγάλη progressive rock band που έτσι το γύρισε λίγο στο πιο ελαφρύ, στο πιο pop rock τη δεκαετία του 80. Ακούσουμε το Invisible Touch.

Οι φαν της Peter Gabriel εποχής των Genesis να θρυνούσαν. Όμως αυτό το άλμπουμ φτάσε πολύ εύκολα στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Invisible Touch του 1986 και με μια τεράστια sold out περιοδία που ακολούθησε παγκοσμίως. Η πολύ χαρακτηριστική φωνή φυσικά του

τους Genesis, τον David Coverdale και τους Whitesnake. Να ακούσουμε το Here I Go Again. Μέσα στο 1987. Κομμάτι που είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα, το 1982, είχε πρωτοηχογραφηθεί. Πιο έτσι bluesy ballad κομμάτι, αλλά το ηχογράφησαν ξανά το 1987. Πιο έτσι glam metal, hair metal production. Πολύ χαρακτηριστικό.

White Snake λοιπόν, Here I Go Again, ένα τραγούδι, δύο εκδόσεις, μια επιτυχία που όρισε σχεδόν τη δεκαετία. Και από τη Βρετανία στο Hanover τη Γερμανίας, ένα riff πραγματικά που το ξέρετε όλοι. Rock You Like a Hurricane από τους Scorpions.

Scorpions μπορεί να είχαν πολύ δυνατή οπαδική βάση στην Ευρώπη, αλλά αυτό το άλμπουμ είναι από τα καλύτερα hard rock άλμπουμ όλων των εποχών. Τους έκανε και stars στις Ηνωμένες Πολιτείες και ένα βίντεο κλιπ που παίζονταν ασταμάτητα από το MTV. Στο 1984, Love at First Thing. Φυσικά το Rock You Like a Hurricane.

από τους Γερμανούς Scorpions, να πάμε στην Αυστραλία, όπου το 1980 οι AC/DC αντιμετώπισαν το χειρότερο δυνατό σενάριο όταν ο τραγουδιστής τους, ο Bon Scott, πέθανε από κατάχυση αλκοόλ. Η μπάντα τότε θα μπορούσε να διαλυθεί. Ανταυτού προσέλαβαν τον Brian Johnson και ηχογράφησαν τον Back in Black, ένα αφιέρωμα στον Bon Scott και ταυτόχρονα μια δήλωση επιστροφής. Ακούσουμε το Motley Crue.

κατάμαυρο εξώφυλλο αφιέρωμα στον Bon Scott. Το Brief, ένα από τα καλύτερα όλων των εποχών. Και κάτι που ίσως δεν ξέρετε, το άλμπουμ έγινε το δεύτερο best selling άλμπουμ όλων των εποχών, πίσω από το Thriller του Michael Jackson. Λοιπόν, η τραγωδία γίνεται ένας θρίαμβος και το rock and roll νικά το θάνατο. Από την Αυστραλία στους αγαπημένους μου μουσάτους στο Τέξας και του ZZ Top, Boogie Banda από το Houston. Θα δούμε πως ήρθανε στα 80's. Ακούσουμε το Legs.

Ο Σταθιέρο Διάκομος, ντοκιουμένταρι, άλλο ένα βράδυ Τετάρτης. Ακούμε τα καλύτερα. Hard rock, classic rock, metal, τα πάντα. Εδώ στον Αγίο Live 9, 5 και 8.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το Λιγνό
2: καλέ. Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958.
3: Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει έγκαιρα.
5: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
6: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
5: Get the music right.

0: στο ραδιόφωνο.
1: Επιστροφή λοιπόν με έναν ύμνο των 80's, έναν ύμνο γενεών. Την απίστευτη φωνή του Steve Perry. Ένα συγκρότημα που ήρθε από τα 70's, τους Journey. Να ακούσουμε Don't Stop Believing.

ένα αγόρι από μια επαρχιακή πόλη και ένα κορίτσι από μια μεγαλύτερη που παίρνουν ένα νυχτερινό τρένο πηγαίνοντας κάπου. Και οι Journey τραγουδάνε Don't Stop Believin'. Η βίδα αναζήτηση όνειρο όλα σε 4 λεπτάκια. Album Escape, είμαστε το 1981. Και αφού οι Journey μας είπαν να μην σταματήσουμε να πιστεύουμε, οι Real Speedwagon μας λένε να μην αφήσουμε κάποιον να φύγει. Don't let him go, λοιπόν.

ένα άλμπουμ του 1980, το High Infidelity, καλύτερο έτσι άλμπουμ σε πωλήσεις εκείνη τη χρονιά, από μια μπάντα που έρχεται από τις Μεσοδυτικές Πολιτείες, από τα τέλη του δεκαετίας του 60, αλλά τη μεγάλη της επιτυχία την κάνει εκείνη την εποχή. Αυτό το άλμπουμ, το High Infidelity. Καμιά 7-8 hit αυτό το άλμπουμ. Θα περάσουμε στο Boss. Και είναι άλλο Boss από τον Bruce Springsteen. Και ένα κομμάτι, το Born in the USA, που μπορεί να ακούγεται πατριωτικό, όμως είναι μια οδυνηρή καταγγελία για έναν βετεράνο του Βιετνάμ που επιστρέφει σε μια χώρα που τον έχει ξεχάσει.

τους Springsteen λοιπόν, Born in the USA, ένας ύμνος που στην ουσία είναι μια καταγγελία, ένα τραγούδι που πολλοί παρεξήγησαν, ένα αριστούργημα που όρισε και αυτό με τη σειρά του τη δεκαετία

Πάμε όμως στη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε στο Sunset Strip. Ακούσουμε ένα κομμάτι από ένα συγκρότημα που ξεκίνησε στα μέσα του 1970 ως Nicky Rat. Από το 1984 με το album Out of the Center έγινε πολύ mainstream. Για τους Rat και το κομμάτι Around and Round.

Η Rat λοιπόν, μια μπάντα λιγότερο glam από τους Motley Crue, πιο έτσι heavy από τους Poison και τις άλλες εκεί του LA. Ακούσαμε το Round and Round του 1984. Και από το LA να πάμε στην Μεγάλη Βρετανία, να πάμε στο Sheffield και να ακούσουμε κάτι από ένα συγκρότημα που μαζί με τους Maiden και τους Saxon ανήκουν, ας πούμε, στη γενιά του New Wave of British Heavy Metal, όμως το 1983 κυκλοφορεί το άλμπουμ Pyromania και κάνουν κάτι που καμιά άλλη New Wave of British Heavy Metal μπάντα δεν τόλμησε ποτέ να κάνουν pop metal. Def Leppard λοιπόν, Photograph.

οι Def Leppard, μάλλον οι πρώτοι Βρετανοί που κατακτάνε το MTV. Το Pyromania, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, να έχω διαβάσει καλά και θυμάμαι, ήταν από τους πρώτους δίσκους που χρησιμοποίησαν την ψηφιακή τεχνολογία στην ηχογράφηση. Τη ροκ μουσική φυσικά. Το επόμενο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν οι Def Leppard, το Hysteria, είναι ακόμα μεγαλύτερο σε, έτσι, εμπορικότητα.

επιστρέψουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και να πάμε σε ένα Southern Rock συγκρότημα που όμως στα 80s έγινε R&R Rock συγκρότημα και μιλάω για τους 38 Special, να ακούσουμε Hold On Loosely.

38 Special λοιπόν, μέρος της Southern Rock σκηνής, αλλά πολύ πιο mainstream στον ήχο και στο στυλ τους από τους Dynard Skynard, τους Allman Brothers. Νομίζω ότι είναι ακόμα ενεργή η μπάντα.

στροφή στην Καλιφόρνια για τους Night Rangers, ένα συγκρότημα που ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 70 ως Rubicon και μετά μετανομάστηκαν. Θα ακούσουμε μια μπαλάντα, μια συναισθηματική μπαλάντα για την ενηλικίωση. Sister Christian λοιπόν από τους Night Rangers.

Night Rangers, είμαστε στο 1983 και ένα άλμπουμ, το Midnight Madness. Ένας ακόμα ροκ ύπνος της εποχής. Θα μείνουμε στην Καλιφόρνια, να πάμε στους Autograph, οι οποίοι ξεκίνησαν ως Skeptor το 1976 πριν αλλάξουν το όνομά τους, και το 1984 με το άλμπουμ Sign In Please έδωσαν το κομμάτι που θα ακούσουμε, το Turn Up The Radio. Αφού είμαστε λοιπόν στο ραδιόφωνο, στον Αγιώ Live 9, 5, 8, ας τον ακούσουμε.

για μας μιλάει ο Μιλούνι Autograph, Turn Up The Radio, Rock Ένταση. Πάμε όμως στον Καναδά και τους Red Rider, καναδική rock band από το Τορόντο που ξεκίνησε στα μέσα προς τέλη του 1970. Και το 1981 με το άλμπουμ As Far As Slam μας δίνουν το Lunatic Fringe, ένα dark ατμοσφαιρικό τραγούδι που μιλά για την άνοδο του φανατισμού και του ρατσισμού, νομίζω επί καιρό 45 χρόνια μετά.

από τον Καναδά, πάμε πίσω στη Βρετανία και τους Pink Floyd. Είμαστε στο 1987, το A Momentary Lapse of Reason, το πρώτο Pink Floyd άλμπουμ χωρίς το Roger Waters, μόνο ο David Gilmour, ο Nick Mason και ο Richard Wright. Πολλοί το θεωρούν όχι αληθινό Pink Floyd άλμπουμ, αλλά το κομμάτι που ακούμε, το Sorrow και άλλα πολλά στο άλμπουμ το συγκεκριμένο, απέδειξαν ότι ο Gilmour μπορούσε να δημιουργήσει επικές Floyd στιγμές ακόμα και μόνος του. 8 λεπτό κομμάτι το Sorrow, γεμάτο υπογεγραμμένα solo από τον Gilmour, λυρικά, συναισθηματικά, υπέροχα. Ήχος είναι πιο 80's, είναι γυαλισμένος, έχει ψηφιακά εφέ, αλλά η ψυχή είναι καθαρά Pink Floyd.

άλμπουμ που το θυμάμαι ακόμα σαν τώρα, το έπιασα στα χέρια μου, το 1980 αυτά τα κυκλοφόρησε. Ένα φανταστικό εξώφυλλο. Το κομμάτι το Learning to Fly, εξαιρετικό άλμπουμ.

εποχή τότε ξέσπασε και μια μεγάλη δικαστική διαμάχη για το όνομα των Pink Floyd μεταξύ του Roger Waters και των υπολείπων. Μια διαμάχη που κρατάει, που την έχασε δικαστικά ο Waters τότε, αλλά όλα τα υπόλοιπα κρατάνε μέχρι και τις μέρες μας. Βέβαια μιλάμε για τους Pink Floyd πάντα, μιλάμε για μια τεράστια μπάντα, μιλάμε για τον David Gilmour. Πάμε και στον Eric Clapton να δούμε τι έκανε στα 80's. Ακούσουμε το Forever Man.

Μπορεί ο Eric Clapton ήταν έτσι πολύ σκεπτικιστής για το ήχο των 80's εκείνη την εποχή. Παρ' όλα αυτά τον ακολούθησε, τον αποδέχτηκε και συνέχισε να είναι φρέσκος και να δημιουργεί και την δεκαετία του 80. Μιλάμε για τεράστια κιθαρίστα, έτσι.

ακούσουμε το In the Air Tonight. Προσέξτε το drum fill που κάνει περίπου στο 3.40, ένα από τα πιο διάσημα drum fill στην ιστορία της rock.

μας έρχεται από το 1981 και κάπως έτσι φτάνουμε στο τελευταίο κομμάτι και στο κλείσιμο της απόψινης εκπομπής. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε μαζί μου, που μου κάνατε παρέα. Ο Κώστας Γεροδιάκομος, Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Να είμαστε καλά, θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Καληνύχτα λοιπόν από μένα και τους πολλούς Every Breath You Take.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.